0: Μιαν.
1: Ναι.
0: Είδου λοιπόν η εποχή των συμπλεγμάτων. Είναι τα οράματα που λείπουν, διότι δεν και τα λοιπά. Είναι ο φόβος, όχι τίποτα σπουδαίο φυσικά. Και που μας κάνει ξαφνικά, για ότι υπάρχει ένα γύρο, να μην δίνουμε μια και ένα. Να, να, να.

0: Η ώρα είναι 4. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 6. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Z-Crepta GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 2641-020-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
8: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
9: Στους 362 οι νεκροί από το τσουνάμι Λάσπης που έπληξε το Νεπάλ στα σύνορα με το Θιβέτ. Περισσότεροι από 1.468 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι, 910 είναι ξένοι τουρίστες από περισσότερες από 30 χώρες. Εκατοντάδες τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία στο Κατμαντού για ιατρική περίθαλψη. Επιστήμονες στις δύο χώρες εκφράζουν ανησυχία για νέες κατολιστήσεις, καθώς το έδαφος θα βουνά έχει υποστεί μεταβολές κατά τη μεγάλη κατολίσθηση. Περισσότερα από 1,5 εκατομμύρια νοικοκυριά και 70.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις που είναι αντιμέτωπες με το αυξημένο στεγαστικό και ενεργειακό κόστος θα αφορά το πακέτο των 5,3 δισεκατομμύριων ευρώ του ελληνικού σχεδίου για το κοινωνικό ταμείο για το κλίμα που εγκρίθηκε από την Κομισιόν. Περιλαμβάνει 25 παρεμβάσεις που θα αναπτυχθούν ως το 2032 όπως νέα προγράμματα εξοικονομώ για 62.000 κατοικίες και 10.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις, 2.800 κοινωνικές κατοικίες, αύξηση κατά 100 ευρώ του επιδόματος θέρμανσης, αντλίες θερμότητες, ηλιακούς θερμοσύφων και κοινωνικό λίζιν ηλεκτρικών αυτοκινήτων με μίσθωμα 150 ευρώ το μήνα. Περιοδία του Πρωθυπουργού σήμερα σε Φλόρινα, Πτολεμαίδα και Κοζάνη θα απευθυνθεί στους πολίτες αναδεικνύοντας όσα έχει υλοποιήσει η κυβέρνηση μέχρι σήμερα αλλά και τις προτεραιότητες που θέτει για το επόμενο διάστημα. Την ίδια ώρα τις επόμενες ημέρες και μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου κυβερνητικά και κομματικά κλιμάκια θα επισκεφθούν 17 εκλογικές περιφέρειες της Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας με στόχο να περιοριστούν οι διαρροές προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και να έρθει πιο κοντά η αυτοδυναμία σε επόμενες εκλογές. Εντός του 2027 αναμένεται να ξεκινήσουν τα έργα αναβάθμισης, ανακαίνησης και ανακατασκευής 15 κτηρίων φοιτητικών εστιών σε όλη τη χώρα. Στόχος είναι η στέγαση 5.600 φοιτητών, ενώ προβλέπεται η αύξηση της δυναμικότητας των κτηρίων κατά 36%. Τη Δευτέρα στο Τελ Αβίβ θα υπογραφεί μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ η συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα, μέσω του οποίου θα γίνονται ο εντοπισμός πιθανών απειλών, η κατηγοριοποίησή τους και η επιλογή του βέλτιστου τρόπου και μέσου κατάρριψης. Με το νέο σύστημα που θα βασίζεται βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, οι ελληνικές δυνάμεις περνούν στη νέα εποχή αποτροπής απειλών. Νεκρή ανασύρθηκε 18χρονη που βούτυξε στο νερό στους καταράκτες Δερματά στη Βέρεια και παρασύρθηκε από τα ρέματα. Ο 17χρονος φίλος της προσπάθησε να τη βοηθήσει, ενώ οι αρχές εξετάζουν μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο η κοπέλα να υπέστη κάποια κρίση, η οποία ενδέχεται να συνδέεται με πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε. Υπέκυψε στα τραύματα ο 76χρονος παρασύρθηκε από γιο ταχύς του Αγίου Σαναργύρου. Συνελήφθη η 28χρονη οδηγός, η οποία θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του αυτοφόρου, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε περιοχές της Κρήτης και νησιά του Νοτίου Αιγαίου, ενώ πολύ υψηλός κίνδυνος προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Η πολιτική προστασία συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Στη διεθνή ενημέρωση, 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 7 τραυματίστηκαν από αεροπορικό πλήγμα στο Τσάντ. Στα αθλητικά, στην Αθήνα, ο Μάρκους Πέντερσεν για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό και να ενισχύσει το δεξί άκρο της άμυνας των Ερυθρολεύκων. Ο Εμμανουήλ Καραλής πέταξε στα 6 και 20 μέτρα στο Diamond League της Ηρίχης και κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ.

Ωχ, Παναγία μου, καλημέρα αδέρφια. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Προσδεθείτε. Μιλάει ο κυβερνήτης. Σας καλωσορίζουμε στην πρωινή πτήση της τελευταίας Παρασκευής του Αυγούστου και του εφετινού καλοκαιριού. Ο καιρός είναι έθριος, η ορατότητα καθαρή, αλλά οι τιμές στην αγορά έχουν ξεπεράσει σε ύψος ακόμα και αυτά τα διαστημόπλια, όχι αεροπλάνα. Πετάτε! Με τη μοναδική ενημερωτική εκπομπή που δεν σας χρεώνει επίδομα ακρίβειας για τις ειδήσεις, σας βοηθάει να τις καταπιείτε με την απαραίτητη δόση σπιρτάδας, πιστεύω. Ενώ σύμφωνα με ολοκένουργια, άκρος ανεπίσημη έρευνα, η ακρίβεια είναι πλέον το μοναδικό πράγμα στην Ελλάδα που κινείται με την ταχύτητα του φωτός. Άλλη κοινωνιολογική μελέτη δείχνει ότι το 97% των πολιτών μπαίνει πλέον στο σούπερ μάρκετ με την ίδια ψυχολογία που μπαίνει κανείς σε δωμάτιο στοιχειωμένου σπιτιού. Κρατάς τη λίστα σαν φυλακτό, κοιτάς την τιμή του λαδιού, βγάζεις μια κραυγή τρόμου και τρέχεις προς την έξοδο. Αλλά ευτυχώς η κυβέρνηση προνοεί. Μας έχει δώσει καλάθια και καλάθια. Βαστάτε όμως και εσείς το μικρό καλάθι, γιατί το όποιο καλάθι είναι τόσο γεμάτο και οικονομικό που αν βάλεις μέσα δυο ντομάτες, ένα τυρί και ένα γάλα, στο ταμείο σου ζητάνε εκτός από την κάρτα το ε9 και ένα μάρτυρα ότι θα τα αποπληρώσεις σε 24 άτοκες δόσεις. Η ακρίβεια όμως, Χριστίνα, χτυπά και τα ερωτικά μας. Σύμφωνα με παγκόσμια έρευνα για το σεξ που διάβαζα πριν μπω στο στούντιο, τα ζευγάρια που δεν έχουν τηλεόραση στο δωμάτιο ή στο ύπνο δωμάτιο κάνουν 50% περισσότερο σεξ. Η ίδια έρευνα στην Ελλάδα βέβαια συμπληρώνεται ότι το ποσοστό εκτινάσεται στο 80% αν στο διπλανό δωμάτιο κοιμάται η πεθερά σου. Κι ας είμαστε ειλικρινείς, κυρίες και κύριοι. Ο μεγαλύτερος εχθρός της κόπωσης, μάλλον της λίμπιντο, δεν είναι η κόπωση, αλλά είναι ένα κεφάλαιο σημαντικό στη ζωή μας. Η πεθερά. Πρόσφατα στατιστικά στοιχεία δείχνουν πως η συγκεκριμένη είναι ακριβώς σαν τον πληθωρισμό. Ναι, σαν τον πληθωρισμό. Εκεί που νομίζεις ότι έχει σταθεροποιηθεί, τσακ, εμφανίζεται ξαφνικά την Παρασκευή το απόγευμα, εγκαθίσταται στο σαλόνι για το Σαββατοκύριακο και εκτινάζει το κόστος ζωής και την πίεσή σου στα ύψη. Τις προάλλες μου έλεγε ένας φίλος, εσύ πήγαμε τη γυναίκα μου, λέει, και την πεθερά μου στην Κένια, σαφάρι. Ξαφνικά, λέει, πετάγεται ένα τεράστιο λιοντάρι, ορμάει στην πεθερά μου. Η γυναίκα μου παθαίνει ιστορία, αρχίζει να κλαίει και μου φωνάζει, Γιώργο, Γιώργο, κάνε κάτι γρήγορα. Και της λέω εγώ, ψύχρεμα, τι να κάνω, αγάπη μου. Το λιοντάρι της έγνωμιξε μόνο του, εγώ να ανακατευτώ. Ας πρόσεχε, ας καθόταν σπίτι της. Αν λοιπόν η δική σας πεθερά αποφασίζει να κάνει αναγκαστική προσγείωση στο σπίτι, ή αν το καλάθι σας άφησε μάδιο πορτοφόλι, το σούπερ μάρκετ δηλαδή, και πεσμένη ερωτική λίμπιντο, μην πανικοβάλλεστε. Φορέστε τη μάσκα οξυγόνου, δυναμώστε το ραδιόφωνο και αφήστε έτσι να σας πνίξει το παράπονο η ειδησιογραφία της ημέρας.

Στο σημερινό μενού όλη η πολιτική και η οικονομική επικαιρότητα, η εξέλιξη στο μέτωπο των τιμών, αλλά θα προσπαθήσουμε έτσι να δώσουμε και κάποιες δόσεις γέλιου για να βγει το σουκού με το κέφι ως το δυνατόν πιο υψηλό. Βάλτε λοιπόν τα καθίσματά σας σε όρθια θέση, αφήστε τα προβλήματα στις αποσκευές, ανοίξτε τα αυτιά στον παραπολιτικά 90,1 και στην πρωινή πτήση και φύγαμε για την τελευταία αλλά και πιο πλούσια μόνο σε ειδήσεις πρωινή πτήση της εβδομάδας.

0: Έτσι. Α, είναι το μόνο αντίδοτο στην οτροπία της πεθεράς είναι ο Barry White, ο κατεξοχήν ερωτικός τραγουδιστής. Εν τω μεταξύ, τι μου λέει η Βούλα εδώ. Η Βούλα. Βούλα Τζιλιάνου. Καλημέρα, λέει τηλέμαχε. Πεθερά, λέει, υπάρχει. Αν υπάρχει κάποια μέρα, θα σε βρούμε σε χαντάκι. Πρόσεχε, μου λέει. Yeah, μα εγώ δεν μιλάω για τη δική μου, παιδί μου. Για τις δικές σας μιλάω. Για τις υπόλοιπες, για τις άλλες. Καλημέρα, καλημέρα αδέρφια μου. Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Για τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Παρασκευή σήμερα, που σημαίνει ότι η διάθεσή μας πρέπει να είναι πολύ πολύ καλύτερη. Εντάξει, όταν γυρίζω, βλέπω τώρα. Έχω τη Χριστίνα απέναντι, έτσι. Χριστίνα. Έχω τη Χριστίνα, χαμογελαστός άνθρωπος, φτιάχνει διάθεση. Κοιτάω πάνω δεξιά, βλέπω τηλεόραση. Μου χαλάει η διάθεση. Δεν μπορώ, ρε παιδί μου, το ραδιοφώνω εγώ. Δεν τα αντέχω. Δεν γίνεται. Δηλαδή, το ραδιοφωνό δεν είναι. Είναι κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Κάτι το οποίο έχει μια μαγεία. Η τηλεόραση απομυθοποιεί. Δεν είναι ένα ωραίο πρόσωπο το ραδιόφωνο. Είναι ένα ωραίο ραδιοφωνικό πρόσωπο που το φαντάζεσαι. Πολλές καλημέρες λοιπόν σε όλους και σε όλες από τον Εύρο μέχρι το Καστελόριζο και από το Καστελόριζο, από τη Γάβδο ως τα Διαπόντια νησιά, αλλά και όπου υπάρχουν Έλληνες. Να είστε καλά αδέρφια μου, καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Χριστίνα Αγγελάκη, ο άγγελος των ήχων απέναντί μου. Στο τηλεφωνικό κέντρο, έτερη μελαχρινή, πειρασμός. Ελληνίκα. 2-11-10-80-8-80. Τα τραγούδια επιλέγει, αυτός βάζει άλλους πειρασμούς. Είναι, ναι, είναι πώς, ο ειδήμων, ο γευσιγνώστης, ο απόλυτος. Ο μαμαλάκης των σφολιατοειδών και των γλυκισμάτων, αλλά και απόλυτος γνώστης της μουσικής τέχνης, Βασίλης Κρυμπάς. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Ευωϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, η νηριίδα Κατερίνα Πλατή. Στο μικρόφωνο πιλότο σας, Τηλέμαχος Σαντορινέως, θα πάμε σήμερα, τελευταία μέρα αυτών της έκτακτης επαφής που είχαμε, ραδιοφωνικής, έτσι, εβδομαδιαίας, έτσι, καθημερινής. Και από το άλλο Σαββατοκύριακο κανονικά στην ώρα μας, όπως το κάνουμε πόσα χρόνια τώρα εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, πάντα με την ίδια όρεξη και κάθε χρόνο με περισσότερη όρεξη και περισσότερη αγάπη και περισσότερη στήριξη από εσάς εκεί έξω, που είστε η κυροζήνη μας, που είστε η μεγάλη μας, το μεγάλο μας ατού, το asset που έλεγαν κάποτε για τον Βαρουφάκη, δεν έλεγαν το asset. Το asset ήταν ο Βαρουφάκης. Ποιος ήταν? Το asset ήταν ο Βαρουφάκης. Και, ναι, εντάξει. Εμείς θέλουμε να είμαστε αντιστρόφως ανάλογοι του Βαρουφάκη. Α, κάποια στιγμή είπε Βαρουφάκης, κάποια στιγμή, Χριστίνα, ρωτάνε το Βαρουφάκη σε συνέντευξη προεκλογική, αν, λέει, γίνει επεισόδιο με τους Τούρκους, εσείς τι θα κάνετε, του λένε, ξέρω, και είστε πρωθυπουργός και είστε, θα κάνω πολλά τηλέφωνα. Ναι, έτσι είπε. Να πω, λες και ήταν η Βλαχοπούλη εκεί, όπως στην ταινία, μια Ελληνίδα στο χαρέμι που άλλαζε τα βίσματα. Τι κάνει ο μεγάλος ηγέτης καταπέλτης, ο Γιάννης με ένα νι, με το χαμένο νι. Στην Αίγινα είναι. Εν τω μεταξύ, εκεί που μένει πρέπει να έχει κάτι αγελάδες. Αυτές τις ωραίες που βάζανε παλιά, ξέρεις, τις, όχι και αληθινές καλέ. Τις καλλιτεχνικές αγελάδες, λέω. Μεταξύ, στην Αίγινα, ποιον είχα δει, νομίζεις, στην Αίγινα? Είχα χαθεί κάποια στιγμή, είχαμε πάει τρεις φίλοι να κάνουμε μπάνιο και είχαμε χαθεί, είχαμε ανέβει σε ένα βουνό πάνω. Και ξαφνικά εκεί πηγαίνουμε, σταματάμε να ρωτήσουμε πώς θα βγούμε κάτω στην παραλία. Θέλαμε να πάμε στο, όχι κλειδί, πώς το λένε εκεί πέρα, μια ωραία παραλία που έχει η Αίγινα. Και ρωτάμε, ανοίγουμε το παράθυρο, ρωτάμε μια κυρία και ποιος ήτανε. Η κυρία με τα γεμιστά του ΣΥΡΙΖΑ. Ευγενέστατη, έτσι, δεν το συζητώ. Μέρ και καφέ ήθελα να μας κεράσει. Τι καλός άνθρωπος όμως, τι φιλόξενος. Κυρία Τασία. Ναι. Λοιπόν, έτσι είναι αυτά τα πράγματα, παιδιά. Να είμαστε καλοί άνθρωποι βασικά. Αυτό χρειάζεται. Καλό πρωινό λοιπόν. Να είναι η μέρα μας όμορφη και το Σαββατοκύριακό μας αντάξιο, αυτό που λέμε τελευταίο καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο. Μη σας πιάνει όμως νοσταλγία. Έτσι. Η ζωή μας πρέπει να κάνει κύκλους. Και όταν λέω κύκλους, να κάνει κύκλους. Ποια φανταστείτε τώρα, παιδιά, τώρα. Δηλαδή να ήταν πάντα καλοκαίρι. Κάποιοι θα θέλουν, έτσι. Αλλά αν δεν υπάρχει η εναλλαγή, αν δεν υπάρχει το διαφορετικό στη ζωή μας. Εντάξει, τι σα, πες μου ένα φαγητό που σου αρέσει, Χριστίνα.
1: Τα γεμιστά.
0: Τα γεμιστά. Λοιπόν, μπορεί να τρως κάθε μέρα γεμιστά. Κάθε μέρα, κάποια στιγμή θα πεις, θα επιβδίσεις. Λοιπόν, μπορεί να τρως κάθε μέρα χαβιάρι, για να σε πάω έτσι στα πιο αυτά. Μπορεί να τρως κάθε μέρα μπριζόλα μοσχαρίσια. Τι γίνεται, ρε παιδάκι μου, άσε που δεν γίνεται να φας γενικά μπριζόλα μοσχαρίσια, γιατί έχει και 20 ευρώ η μπριζόλα πλέον. Ας πω στο χασάπικο, στην ταβέρνα. Δεν βλέπουμε το μοσχάρι πλέον. Εν τω μεταξύ δεν το ξέρετε, για την κλιματική αλλαγή φταίνε οι αγελάδες. Γιατί πέρδονται πολύ και ανεβάζουν τα μεθάνια. Έτσι, και χαλάνε και την ατμόσφαιρα. Τι θα ακούσουμε άλλο, δεν ξέρω πραγματικά δηλαδή. Φταίνει οι αγελάδες για την κλιματική κρίση. Τι να πεις και τι να κάνεις. Τέλος πάντων, πάντως έχει γίνει η εκκλησία το σούπερ μάρκετ. Μόλις μπαίνεις μέσα και βλέπεις τιμές, λέω: Όχι, Παναγία μου, ο Χριστούλη μου, τη βλέπω πάλι. Βοήθα Παναγιά και τέτοια ακούγονται. Τι να πεις και τι να κάνεις. Νομίζω όμως ότι κατά χρώμα της ανοχής της συναδέλφου Χριστίνας Αγγελάκη, γιατί πρέπει να πάμε αμέσως στο πρώτο διάλειμμα της ημέρας, κυρίες και κύριοι. Επανερχόμενοι θα δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Και ξέρετε με τι χαίρομαι ιδιαίτερα, βλέποντας τα μηνύματα που έρχονται στο ηλεκτρονικό γραμματοκιβώτιο της εκπομπής, γιατί είναι μηνύματα τα οποία ακόμα και αυτά που μας επικρίνουν έχουν αξία, ρε παιδί μου. Και μία καλημέρα να μας πείτε, εμείς εδώ αισθανόμαστε πραγματικά περήφανοι και μας δυναμώνεται τη φωνή, μας δυναμώνεται τη διάθεση και όλα αυτά για να κάνουμε μια καλή παρέα. Διάλειμμα!

0: 90,1.
1: Διαβάστε στην Απογευματινή, ο Μητσοτάκης για το μετρό προς Καλαμαριά. Το είπαμε και το κάναμε. Η Θεσσαλονίκη δεν έχει αντιληφθεί ακόμη πόσο θα αλλάξει. Συναντήσεις Κυριάκου με τοπικούς βουλευτές, πριτάνης, φορείς. Απόβαση υπουργών σε 16 νομούς Μακεδονίας και Θράκης και περιοδίες πριν από τη ΔΕΘ με θετικές ειδήσεις. 5,3 δις ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κλιματικό Ταμείο στην Ελλάδα για φτηνή κοινωνική στέγη, νέα εξοικονομώ, συγκοινωνίες. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
1: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου, Κηφοθέατρο Παπάγου.

0: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
2: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
2: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
2: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.

0: Είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1
2: του Conference League. Μπραν ΠΑΟΚ 3-2, συνολικό σκορ 4-3 υπέρ της Μπραν. Ένα σκληρό παιχνίδι στη Νορβηγία. Πάλεψε γενναία ο ΠΑΟΚ, αλλά λύγησε στα τελευταία λεπτά και έχασε. Όφι αντίθετα με συνολικό σκορ 5-0. Είχε ένα απόλυτα κυριαρχικό κήρυγμα βράδυ στη Βουλγαρία. Μπήκε σοβαρός, άνοιξε το σκορ στο πρώτο ημίχρονο. Κλήρωσε πανηγυρικά τη νίκη στο 78 με γκολ του νεαρού Γιάννη Θεοδοσουλάκη και έγραψε ιστορία περνώντας πανηγυρικά στην ελίτ του Europa League. Κατά τα λοιπά, έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για τη διεθνή εκθέση Θεσσαλονίκης. Έχει κλειδώσει, από ό,τι λένε, κλειδώνει όσον ούπο το κυβερνητικό πακέτο. Στο επίκεντρο στεγαστική κρίση, νέες ρυθμίσεις για το Airbnb, παρεμβάσει για την ακρίβεια βέβαια. Είναι από τα σημαντικά. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για την εξάρθρωση κυλωμάτων εμπορίας ναρκωτικών και ναρκωτικών, οικονομία και ακρίβεια στο μικροσκόπιο, οι τιμές των καυσίμων και των βασικών αγαθών εν ώψη του φθινοπόρου. Πυρετώδης είναι προετοιμασία στα σχολεία για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. 11 Σεπτεμβρίου ανοίγουν. Ενώ στο διεθνές πεδίο, ο διπλωματικός πυρετός, καθώς η Μέση Ανατολή βαδίζει σε τεντωμένο σκηνή με κρίσιμες διαβουλεύσεις για την αποφυγή μιας γενικευμένης σύραξης. Στο όνομα Γερομαξίμου και το Οικονομικό Επιτελείο, οι συσκέψεις είναι συνεχείς, καθημερινές. Το πρόγραμμα των συναντήσεων είναι ιδιαίτερα φορτωμένο. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την παρουσία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης και το κυβερνητικό πλάνο για το επόμενο έτος διαμορφώνεται στις βασικές του γραμμές κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών. Θα μπουν και οι τελευταίες πιναλιές σε αυτά που ετοιμάζεται να ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Το νούμερο ένα πρόβλημα είναι η ακρίβεια, αλλά και το τι θα δοθεί. Το μεγάλο στίχημα είναι η στεγαστική κρίση επίσης. Την ίδια ώρα η αντιπολίτευση σηκώνει τους τόνους, κατηγορώντας την κυβέρνηση για ημίμετρα, ζητά οριζόντιες μειώσεις με τους φόρους και το ΦΠΑ, κάτι που το Οικονομικό Επιτελείο απορρίπτει, επικαλούμενο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Έχουμε και τις υπογραφές για την ασπίδα του Αχιλλέα, το νέο εθνικό πολυεπίπεδο σύστημα αντιεροπορικής, αντιβαλιστικής και αντιντρόουν άμυνας της Ελλάδας, με το τελικό κόστος του προγράμματος να διαμορφώνεται στα 3,1 δις ευρώ. Το εξοπλιστικό αυτό πρόγραμμα αποτελεί το ελληνικό Iron Dome και στοχεύει στην πλήρη αμυντική θωράκιση της ελληνικής επικράτειας και του Αιγαίου. Τα βασικά σημεία της συμφωνίας περιλαμβάνουν Ισραηλινή τεχνολογία. Ο κορμός του συστήματος βασίζεται στη τεχνολογία αιχμής από τους 3 Ισραηλινούς αμυντικούς κολοσσούς, ενώ στο έργο πρόκειται να εμπλακούν 11 ελληνικές εταιρείες, με το ύψος της εγχώριας βιομηχανικής συμμετοχής να αγγίζει τα 850 εκατομμύρια ευρώ. Περιλαμβάνει 3 Ισραηλινά αεροπορικά συστήματα, ντρόουνς, δορυφόρους και νυχτερινές διόπρες. Το πρόγραμμα είχε λάβει το αρχικό πράσινο φως από το ΚΙΣΕΑ και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη γεωστρατηγική αυτονομία της χώρας. Μάλιστα, τα πλέον χαρακτηριστικά της στενής σχέσης και συνεργασίας που έχουν πλέον Αθήνα και Ιερουσαλήμ είναι ότι οι ελληνικές αρχές, οι αρμόδιοι Έλληνες επιστήμονες που θα ασχοληθούν με την αμυντική θωράκιση της χώρας θα έχουν στη διάθεσή τους και τον πηγαίο κώδικα όλου αυτού του συστήματος. Και αυτό, ξέρετε τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχεις απόλυτο έλεγχο στο σύστημα και κανένας δεν είναι αυτός που θα μπορέσει να σταματήσει από το να το ελέγχεις ή να σου βάλει προσκόμματα. Ακούμε What, Captain Sensible, κυρίες και κύριοι. Όλα τα ξέρεις, λέει. Από τα αγαπημένα μου ήταν. Ο Captain Sensible, ο οποίος το δισκάκι που κυκλοφορούσε τότε, δίσκος, ήταν βινήλιο, είναι ένας κοκκινομάλης τύπος, πολύ έτσι θα έλεγα cult. Με πολύ πολύ έτσι, κέφι. Και φάτος είναι και ο καιρός, πάντως, να ξέρετε, και κεφάτια θα είναι και η θερμοκρασία. Με τον υδράριο να σημειώνει μικρή περαιτέρω άνοδο στα υπηρετικά και να φτάνει τους 37 με 38. Ενώ στα δυτικά θα αγγίξει τοπικά ακόμη και τους 39 βαθμούς. Τελικά έθριο στο μεγάλο μέρος της χώρας, στο μεγαλύτερο μέρος. Μεσημέρι και απόγευμα κάποιες τοπικές νεφώσεις στα οπειρωτικά. Πρόσκαιρη όμβρη στα ορεινά. Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης μεμονωμένων καταιγίδων. Ενισχυμένοι θα παραμείνουν οι βόρειοι άνεμοι. Ένταση 4-6 μποφόρα στο Αιγαίο τοπικά 7-8. Εδώ στην Αττική. Γενικά έθριος, ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το βράδυ στα ανατολικά βορειοανατολική ανεμίωση 6 μποφόρ. Θερμοκρασία 25 με 37 και ίσως 38 βαθμούς. Θεσσαλονίκη τοπική όμβρη το μεσημέρι στα γύρω ορεινά. Γενικά έθριος ο καιρός, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Μεταβλητή άνεμη 2 με 3 μποφόρ, το μεσημέρι ανατολική νοτιοανατολική 3 με 5. Θερμοκρασία 23 έως 36 κυρίες και κύριοι. Αυτά όσον αφορά έτσι το περίγραμμα της επικαιρότητας. Πάμε να δούμε τι καταγράφει ο έντυπος τύπος στα πρωτοσέλιδα του. 5,3 δις ευρώ για φθηνή στέγη νέα ο εξοικονομού συγκοινωνίες. Ζεστό χρήμα από το Ευρωπαϊκό Κλιματικό Ταμείο προς την Ελλάδα, γράφει απογευματινή. Νέα εποχή για τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα. Ανακτά τον ρόλο ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Κυριάκος Μητσοτάκης, φαραγίδα αξιοπιστία κάθε έργο που εγκαινιάζουμε. Εξάρχου το πιο σύγχρονο και ασφαλές στην Ευρώπη μετρό. Η ΑΕΚ κόντρα σε Real City, Ρώμα, Ντέλια Καρέτσα. Λύτρωση με 4 για το Τριφύλι. Αποκλεισμός ντροπή για τον ΠΑΟ. Κλεβέντες κριτική και στη Σόφια. Και Νεπάλ, παγκόσμιο σοκ από την πρωτοφανή τραγουδία. Πάμε στα νέα. Ευρωπαϊκό πακέτο για σπίτια, αυτοκίνητα για νοικοκυριά και μικρομεσαίους. Νεπάλ, χιλιάδες αγνωμένοι στις λάσπες. Προσεχώς. Σούπερ κατσαρίδες θα σώζουν ανθρώπους με ηλεκτρόδια. Κάτσε, γιατί αυτό θέλει γυαλιά. Πραγματικά. Με ηλεκτρόδια ανιχνευτές κεραίες θα διασώζουν εγκλωβισμένους στα ερείπια οι κατσαρίδες. Drone, κατσαρίδες drone. Πίστευτο, ε. Καλά, δεν μπορούσαν να φτιάξουν κάτι άλλο. Κατσαρίδες. Τέλος πάντων, Ανατολική Μεσόγειος, προτεραιότητα για την Αθήνα η Αίγυπτος, η επίδειξη φιλίας του Ερντογάν και η επίσκεψη του ΣΥ. Όλες οι γενιές της Χαριλάου Τρικούπη στο Σεράφιο, στη Θεσσαλονίκη προβάρουν το εκλογικό σλόγγαν. Yayoi Kusama, η Ιαπωνέζα που έκανε τέχνη τις κουκίδες. Ράκο Μλάντιτς, πέθανε ο Χασάπης της Βοσνίας και ηλεκτρικά γιοταχή με 1000 χιλιόμετρα αυτονομία και φόρτιση σε 9 λεπτά. Ισπανία έκλεψαν το θησαυρό του Βίγενα. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Προεκλογική πρόβα ενόψει δέθη στα εγγένεια του Μετρό Καλαμαριάς. Μικρές αλήθειες, μεγάλα ψέματα. Τι απέκρυψε ο Πρωθυπουργός για το Μετρό και την κατασκευή της γραμμής Καλαμαριάς. Επιχείρηση να οικειοποιηθεί το έργο, ξεχνώντας κάθε αναφορά στις κυβερνήσεις Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά. Άμεση απάντηση από το Σωματείο Εργαζομένων. Πακέτο προεκλογικών θα για τη Βόρεια Ελλάδα. ΔΥΠΑ, τέρατα και σημεία με το νέο κτίριο γραφείων. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσέφυγαν οι εργαζόμενοι. Μετέωρα 19,2 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Νεπάλ, βλέπουμε το νερό να καταπίνει σπίτια. Μαρτυρία στην εφημερίδα των συντακτών από την ανίποτη τραγωδία. Λέσβος, παγώνουν οι μαζικές θανατώσεις ζώων λόγω του αθώδους πυρετού. Ανδρουλάκης για κόκκινα δάνεια με το Πασόκ. Το πάρτι κερδοσκοπία στο Φαντς τελειώνει. ΑΕ, κατατακτήριες αδικίας και χάους. Και Στίβος Νεκό, ρεκόρ στα 6.60, συγγνώμη, 6.20, μην πάμε και στα 6.60, πολύ είναι, στα 6.20 ο Μανόλο. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Εξοικονομώ μαμούθ 2,1 δις, νέα από κομισιόν στο Ελληνικό Κοινωνικό Ταμείο για το κλίμα. 5,3 δις ευρώ ο προϋπολογισμός των 25 παρεμβάσεων για 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά. Τραγίδια αξιοπιστία κάθε έργο που εγκαινιάζουμε. Κυριάκος Μητσοτάκης για τη νέα εποχή στη Θεσσαλονίκη. Υιός Δυτικού Νείλου στο κόκκινο η Αττική. Ψεκασμοί και έκκληση για ατομική προστασία. Είχαμε ολονύκτιος ψεκασμού στην Ανατολική Αττική. Με τούρμπο σύστημα, όπως τα ακούτε, με τούρμπο σύστημα. Οι οποίοι θα συνεχιστούν και αυτό το βράδυ, το επόμενο δηλαδή. Το Πασόκ συντάχθηκε με τη συμμαχία της τοξικότητας, στηρίζει ακρίτα. Για προεδρία της Βουλής, έτσι, για την προεδρία της Βουλής. Ελεύθερη είσοδο σε 126 αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία και μουσεία, εκδηλώσεις για την Πανσέλινο του Οξύριγχου. Πανσέλινος του Οξύριγχου, αυτό έχουμε. Οξύριγχος είναι ψάρι, έτσι, από ό,τι ξέρω. Γλυκού, των αγγλικού νερού, νομίζω. Τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, αυξήσεις, φωτιά για το λαό, ρεκόρ κερδών για τους ομίλους. Μήνυμα μαζικής συμμετοχής από τα συνδικάτα όλης της χώρας, πανελλαδικό παλαϊκό συμμελητήριο στη ΔΕΘ. Μανιφέστο, επόμενη στάση Καλαμαριά. Μετρό Θεσσαλονίκης από τους Μουτσαμάδες Τσίπρα στα αληθινά έργα. Κυριάκος Μητσοτάκης, κάθε έργο που εγκαινιάζουμε είναι σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας. Δώσαμε σκληρές μάχες κόντρα στις δυνάμεις άρνησης και της ακινησίας. Γελούσαν και τα εκδοτήρια το 2018 με τα εγκαίνια παροδία. Σοφία βούλτευσε από το Δηληγιάννη ως τους σύγχρονους δημαγωγούς μερικές καταστροφές δρόμων. Παύλος Μαρινάκης στο Πασό καταψηφίζει το Στουρνάρα αλλά καταπίνει την ακρίτεια. Κουκάκης και ΣΕΣ θέλουν τη δικαιοσύνη αλλά κάρτο προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης γενικά. Στο πόδι εντάξεως για τα αιωλικά πάρκα, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας και βυθίζονται ο πράσινος Τιτανικός και ο πιανίστας Ανδρουλάκης. Δημοκρατία, ρύθμιση δώρο για βιομήχανο στη γειτονιά Μητσοτάκη, στο εκτρωματικό νομοσχέδιο που πέρασε ο Σταύρος Παπασταύρου. Θετικό βήμα, πανηγυρίζουν οι Τούρκοι για την απόσυρση των Πάτριων από την Κάρπαθο. Θεσσαλονίκη να βάγει η απόβαση. Εν μέσω καύσωνα τυφλά έμειναν τα λεωφορεία, blackout στην τηλεματική. Καθημερινή. Ώρα υπογραφών για την ασπίδα τη Δευτέρα στο Ισραήλ, αφού οριστικοποιήθηκαν και οι τελευταίες εκκρεμότητες. Κατεδαφίζεται το κτίριο του μπάντμιντον, εκκρεμής απαλωτριώσης από το 1939, ξανά στη μάχη για έβρεσης κατοικίας ή εκπαιδευτική. 700.000 το επτάμινο επιμένουν ελληνικά οι Αμερικανοί τουρίστες και η AI αλλάζει τη σύγχρονη ιατρική. Έγινε, λέει, η πρώτη επέμβαση για αφαίρεση όγκου με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Στο Λονδίνο έγινε αυτό. Κόντρα. Εμπέζει η κυβέρνηση αγρότες και κτηνοτρόφους. Με εσωτερική εγκύκλιο ακυρώνεται απόφαση που είχε υπογράψει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Εξαιρεί από τις ενισχύσεις όσους επλήγησαν την Πανόλη και τους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Χιλιάδες νεκροί και αγνοούμενοι, ολόκληρα χωριά θάφτηκαν στις λάσπες. Αλέξανδρος Εξάρχου, ο Άκτορ, παρέδωσε το πιο σύγχρονο μετρό της Ευρώπης στη Θεσσαλονίκη. Θερμικό στρες, σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των παιδιών από την ακραία ζέστη, εκατομμύρια είναι τα περιστατικά. Πάμε στο λόγο. Η Θεσσαλονίκη, πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιά σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Κόκκινος συναργερμός. 100 νεκρών και πάνω από 1.300 αγνοούμενοι στο Νεπάλ. Εστία. Ώρες εθνικής ευθύνης για την κυριαρχία μας στο Αιγαίο αλλά και συμμαχικής. Δεν θα μας πούν οι Τούρκοι που θα κατασκευάσουμε βάση drones όταν αυτοί κάνουν υπερπτήσεις πάνω από τα νησιά μας με UAV. Ούτε πώς θα οχυρώσουμε τα νησιά μας όταν μιλούν για σπαθιά που δροσίζουν το Αιγαίο. Δικαίωμά μας, η πρέσβηση του ΗΠΑ του Τραμπ να πάρει θέση αντί να αντιγνωρίζουμε για την κοσμική τη ζωή και εσωτερικό unfair. Απόβαση χαρακτηρίζει το Μαξίμου την επίσκεψη 50 υπουργών στο Βορρά, εχθρικό έδαφος η Μακεδονία. Πάμε στη Voice. Αγωγή στην ΕΡΤΑ από την One Voice. Μέχρι τέλους θα πάμε το Γιάννη Παπαδόπουλο. Είπαμε όχι στο Μεσολαβητή. Και Πασόκ παίρνουν θέσεις μάχης στις συνιστώσες. Εκτοξεύτηκαν έσοδα και κερδοφορία στην All Win το πρώτο εξάμηνο του έτους. Ελεύθερη ώρα. Το κόκκινο φεγγάρι του Κραχ Μπαμ. Η προφητεία του Αγιορείτη Γέροντα για την εισβολή σε ελληνικό νησί. Στον ουρανό η μερική έκλειψη σελήνης και στη γη πόλεμος και σεισμοί. Τι είδαν για τα επερχόμενα? Ο γέροντας Βασίλειος Καυσοκαλυβίτης, ο Πατροκοσμάς, ο Άγιος Παΐσιος, η Γερόντισσα Γαλακτία. New entry. Τι είναι η Γερόντισσα Γαλακτία? Και πώς συνδέονται τα μελούμενα με το Βατάτζι, τον αυτοκράτορα? Είναι αυτεμπορική. Crash test για τις ελληνικές μετοχές. Η αγορά γυρίζει σελίδα 21 Σεπτεμβρίου. Στενά του ορμούς μεταξύ κυρώσεων και επιθέσεων ναυτιλιακές εταιρείες. Μάχες στις λάσπες για επιζώντες στο Νεπάλ και Γενική Συνέλευση Πράσινο στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων του ΟΛΠ. Και θα κλείσουμε με τον τύπο της Θεσσαλονίκης. Μετρό στην Καλαμαριά, σειρά παίρνουν πλέον τα δυτικά. Τηρούμε συμφωνία αλήθειας με τους Θεσσαλονικείς, είπε ο Μητσοτάκης στα εγκαίνια. Και να ακούσουμε τους πολίτες στο μήνυμα Κυρανάκη, νεοδημοκρατική απόβαση στη Βόρεια Ελλάδα. Ελληνικοί πάτριοι αναχέτησαν εχθρικά ντρόουν στη Σαουδική Αραβία. Αυτά τα βλέπουν οι Σαουδάραβες που κάνουν συμφωνία με τους Τούρκους. Και δέσμευση του Πρωθυπουργού, τα 7 έργα που κέρδισε ο Αγγελούδης από το Μητσοτάκη. Τι άκουσε ο Μητσοτάκης, τι ζήτησαν οι φορείς της αγοράς από τον Πρωθυπουργό. Αυτά, φίλες και φίλοι, τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, των εφημερίδων της Παρασκευής. Σε λίγο θα ανοίξουμε το κεφάλαιο των συνεντεύξεων στη σημερινή πρωινή πτήση.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Z-Crepta GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
6: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.

0: 49 λεπτά μετά τις 7, ακούτε παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση, έχουμε απογειωθεί. Τελευταία έτσι πρωινή πτήση του καλοκαιριού. Από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, όχι αυτό, το επόμενο Σαββατοκύριακο. Κανονικά στην ώρα μας, 6 με 9 το πρωί, κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα να ανοίξουμε την ατζέντα της συζητήσεών μας. Αυτό που ακούω πολύ συχνά να λένε, μα πώς σας αρέσει σε ορισμένους δημοσιογράφους, δεν τα λένε πολύ, αλλά κρατάω την κριτική, να αναφέρεστε στην άμυνα και είστε έτσι, πολεμοκάπηλοι και όσοι τέλος πάντων επιχαίρετε επειδή η χώρα εξοπλίζεται. Μα η αλήθεια είναι, αδέρφια, ότι θα ήμουν και εγώ ένας από αυτούς που θα ήμουν απέναντι σε όλο αυτό εάν ήμασταν η Ελβετία ή αν είχαμε γείτονες στην Ελβετία. Λοιπόν, δεν έχουμε γείτονες στην Ελβετία, έχουμε γείτονες στους Τούρκους. Και δεν αναφέρομαι στον τουρκικό λαό, αναφέρομαι κυρίως στην πολιτική ηγεσία την τουρκική, η οποία διαχρονικά απειλεί τη χώρα. Βέβαια, μετά την εποχή Ερντογάν, οι απειλές έχουν αναβαθμιστεί πλήρως. Έχουμε πλέον ευθείες απειλές για εισβολή σε ελληνικά νησιά. Τα έχουν ανοίχτα ξαφνικά. Έχουμε γκρίζες ζώνες παντού, σε όλο το Αιγαίο. Προσπαθούν δηλαδή. Και γενικά δεν υπάρχει μία μέρα που να μην ακούσουμε ένα Τούρκο αξιωματούχο να μας απειλεί. Σε αυτό λοιπόν δεν μπορούμε να μένουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Και όποιος θέλει ειρήνη προετοιμάζεται για πόλεμο. Δεν θέλουμε, αλλά οφείλουμε να υπερασπιστούμε. Και αυτό θα είναι και ένα συγκριτικό πλεονέκτημα αν μην γίνει το συμβεί κάτι ανάλογο. Να υπερασπιστούμε την πατρίδα μας, τους ανθρώπους μας, τις οικογένειές μας, την ιστορία μας, την αξιοπρέπειά μας. Κανείς δεν θέλει πόλεμο λοιπόν όταν επιχαίρει για το ότι η άμυνα της χώρας ενδυναμώνεται έχοντας απέναντι όλο αυτό το συρφετό των ανθρώπων που θέλουν πραγματικά να μας εξανδραποδίσουν. Πάμε να καλημερίσουμε τον αντιναύαρχο Ναποστρατεία, αντιπρόεδρο του ΕΛΙΣΜΕ, τον κύριο Βασίλη Μαρτζούκο που είναι μαζί μας. Τι κάνετε, ναυάρχε μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Σαντορίνε, καλημέρα.
0: Ευχαριστώ που είστε μαζί μας αυτό το πρωινό. Η αλήθεια είναι ότι με έναν τρόπο αισθανόμαστε μια ικανοποίηση όταν ξέρουμε ότι προχωρούν καλά τα σχέδια αυτά που θωρακίζουν την πατρίδα. Μιλώ και για την απόκτηση των νέων φρεγατών που θα πάρουμε από την Ιταλία, μεταχειρισμένες μεν, αλλά πολύ αξιόμαχες οι συγκεκριμένες, για τις Μπεργκαμίνη μιλώ, αλλά βέβαια ακόμα περισσότερο για αυτό τη μεγάλη αντιβαλιστική ομπρέλα, η οποία ουσιαστικά θα θωρακίσει τους ελληνικούς εθέρες και όχι μόνο, και μιλώ για τη συμφωνία με το Ισραήλ, η οποία έχει προχωρήσει όλα τα επίπεδα και υπογράφεται πλέον Δευτέρα, έχοντας και ένα ακόμα συγκλητικό πλεονέκτημα που είναι ότι θα πάρουν μέρος πολλές ελληνικές εταιρείες, ενώ θα παραδώσουν οι Ισραηλοί και τον πηγαίο κώδικα αυτού του συστήματος που οι επαείοντες γνωρίζουν ότι αυτό σημαίνει απόλυτη αυτονομία, ότι δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος θα μπορεί να πατήσει ένα κουμπί και να σε μπλοκάρει. Είναι τέτοιο πλέον το επίπεδο που έχουμε συνεργασίας με τους Ισραηλινούς που θα έλεγα ότι είναι έτσι, πολύ, πολύ πολύ σημαντικό να φτάνει κανείς σε επίπεδα συμμαχίας και αλληλοστήριξης. Και θα ήθελα έτσι το δικό σας σχόλιο σε όλο αυτό.
1: Ναι. Θα ήθελα πριν πάω στα επιμέρους που θίξατε τώρα να μείνω λίγο στην εισαγωγή σας, γιατί μας ακούν άνθρωποι οι οποίοι υποχρεωτικά δεν οφείλουν να είναι ενημερωμένοι γύρω από θέματα τέτοια. Mm-hmm. Πρέπει να πούμε ότι αυτά τα πρωτοείπε ο πρώτος διδάξας γεωπολιτική, ο Θουκυζίδης, ο προγονός μας. Έτσι, και τι είπε δηλαδή, ότι αν θέλεις ειρήνη, όπως είπατε και εσείς, ετοιμάσει για πόλεμο, το είπαν και οι Ρωμαίοι αυτό αργότερα, mm-hmm. αλλά το κυριότερο είναι ότι η αιτία των πολέμων είναι η άνηση ανάπτυξη. Η άνηση ανάπτυξη τι σημαίνει, ένα περιβάλλον σε όλη την Υδρόγειο, όπου δεν υπάρχει υπερεθνική αρχή να εφαρμόσει το διεθνές δίκαιο, mm-hmm. άρα στην ουσία μιλάμε για μια άναρχη κατάσταση, όπου εκεί ο ισχυρότερος επιβάλλει αυτό που του επιτρέπει η δύναμή του, όπως είπε ο Θουκυδίδης, ο δε αδύναμος παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του. Αυτός είναι ο κόσμος μας, είτε μας αρέσει είτε όχι. Ναι. Κατά συνέπεια, ο εξοπλισμός και η στρατιωτική ισχύς, γιατί καλές και συμμαχίες, αλλά δεν μπορείς να βασίζεις επάνω τους. Συνεπώς, μόνο η αυτοβοήθεια είναι αυτή η οποία μπορεί να σε σώσει, όχι μόνο σε περίοδο πολέμου, αλλά και σε περίοδο ειρήνης. Διότι και τους ικανότερους διπλωμάτες να έχεις γίνονταν αξιόπιστοι και δεν τους έχουν σε υπόλοιψη σε οποιαδήποτε διαπραγματευτική τους αποστολή, εάν πίσω τους δεν έχουν ισχύ.
0: Έτσι.
1: Άρα λοιπόν αυτά τα βασικά πρέπει να είναι κατανοητά στον καθένα για να καταλάβει γιατί πρέπει να εξοπλιζόμαστε. Ο εξοπλισμός δεν είναι απαραίτητος δαπάνη. Μπορεί να μετατραπεί σε έσοδο, αρκεί να επενδυθεί σωστά. Παράδειγμα, ομοειδή κράτη σαν την Ελλάδα, όπως η Σουηδία, η Νορβηγία, η Ολλανδία, και η Ισραήλ και ούτω καθεξής, εισπράττουν από την αμυντική βιομηχανία και την υψηλή βιομηχανία. Μηδέ της Τουρκίας εξαιρουμένες, η οποία εισέπραξε πάνω από 15 δις.
0: Άρα επενδύεις σε αυτό το τομέα για να μπορείς να έχεις τα έσοδα.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν, μην τα βλέπουμε όλα. Ναι. Αυτό το ψευδοδίλημα, βούτυρο ή κανόνια, είναι εντελώς ψευδές.
0: Ναι.
1: Είναι εντελώς ψευδές, διότι αυτά τα κράτη που προανέφερα έχουν πολύ υψηλότερη παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στο εσωτερικό τους και παρόλα αυτά διατηρούν μια ισχυρότατη αμυντική βιομηχανία. Έτερο νεκάτερο λοιπόν, έτσι.
0: Πάμε και, στο... Τώρα, και σε αυτά που έρχονται, τα σημαντικά.
1: Ναι. Αυτά που έρχονται είναι αυτά που χρόνια λέμε ότι παρά τα σκαμπανεβάσματα τακτικού επίπεδου παραμένει η μεγάλη εικόνα της Τουρκίας η οποία θέλει να επεκταθεί. Γιατί αισθάνεται περιφερειακή δύναμη και δεν φτάνει μόνο αυτό. Προχθές εκεί στην επέτειο του Μαντζικέρτ υπόθηκε η αλήθεια. Τι είπανε? Ότι η Τουρκία όχι...
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-41-44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
6: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
7: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
8: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
6: Αμάν και ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι είναι αυτό!
7: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
8: Φοβάμαι.
7: Σταμάτα και εσύ μωρέ, με τρόμαξε.
6: Να το, το βρήκαμε πια.
7: Μπράβο.
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
3: Συνεργασία.
4: Μυστήριο. Δράση.
3: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
4: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
3: Συνεργάσου με την παρέα σου.
4: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
3: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
3: Η ώρα είναι 8. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 8.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Μακραίνει τραγικά ο αριθμός των νεκρών από το τεράστιο κύμα λάσπης στο Νεπάλ στα σύνορα με το Θιβέτ. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, 469 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 1.300, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι ξένοι τουρίστες που προέρχονται από περισσότερες από 30 χώρες. Εκατοντάδες τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία στο Κατμαντού για ιατρική περίθαλψη. Επιστήμονες στις δύο χώρες εκφράζουν ανησυχία και για νέες κατολιστείς, καθώς το έδαφος να έχει υποστεί μεταβολές μετά τη μεγάλη κατολίσθηση. Στο έργο της κυβέρνησης και τις προτεραιότητες που έχει θέσει για το επόμενο διάστημα θα αναφερθεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα επισκεφθεί σήμερα Φλόρινα, Πτολεμαίδα και Κοζάνη. Τις επόμενες ημέρες και μέχρι και τις 5 Σεπτεμβρίου, κυβερνητικά και κομματικά κλιμάκια θα επισκεφθούν 17 εκλογικές περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης, Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας με στόχο να περιοριστούν οι διαρροές προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και να έρθει πιο κοντά η αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές. Νέο κύκλο προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών και επιχειρήσεων, επιδοτήσεις για αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες, ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης και κοινωνική στέγαση περιλαμβάνει το ελληνικό σχέδιο για το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα που εγκρίθηκε από την Κομισιόν. Το πακέτο των 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ περιλαμβάνει 25 παρεμβάσεις που θα αναπτυχθούν ως το 2032. Μέσα στο 2027 αναμένεται να ξεκινήσουν τα έργα αναβάθμισης, ανακαίνησης και ανακατασκευής 15 κτηρίων φοιτητικών εστιών σε όλη τη χώρα. Στόχος είναι η στέγαση 5.600 φοιτητών, ενώ προβλέπεται η αύξηση της δυναμικότητας των κτηρίων κατά 36%. Τη Δευτέρα στο Τελ Αβίβ θα υπογραφεί μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα, μέσω του οποίου θα γίνονται ο εντοπισμός πιθανών απειλών, η κατηγοριοποίησή τους και η επιλογή του βέλτιστου τρόπου και μέσου κατάρριψης. Το νέο σύστημα που θα βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις περνούν στη νέα εποχή αποτροπής απειλών. Προβληματισμός στο εσωτερικό της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται το κόμμα την επικοινωνιακή του παρουσία. Στελέχη στρέφουν τα βέλη τους προς την εκπρόσωπο τύπου Θεώνη Κουφονικολάκου, με αιχμή την επικοινωνία και το συντονισμό με το γραφείο τύπου. Νέκρη ανασύρθηκε 18χρονη που βούτυξε στο νερό στους καταράκτες Δερματά στη Βέρεια και παρασύρθηκε από τα ρεύματα. Οι αρχές εξετάζουν μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο η κοπέλα να υπέστη κάποια κρίση, η οποία ενδέχεται να συνδέεται με πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε. Υπέκυψε στα τραύματά του 76χρονος που παρασύρθηκε από γιο ταχύ στους Αγίους Αναργύρους. Συνελήφθη 28χρονη οδηγός, η οποία θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του αυτοφόρου, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε περιοχές της Κρήτης και νησιά του Νοτίου Αιγαίου, ενώ πολύ υψηλός κίνδυνος προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Η πολιτική προστασία συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Στη διεθνή ενημέρωση, έκκληση στους κατοίκους της Χερσόνα στην Νότια Ουκρανία να απομακρυνθούν από την πόλη απίφθηναν οι τοπικές αρχές. Προειδοποίησαν για την κλιμάκωση των ρωσικών επιθέσεων και τον κίνδυνο παρατεταμένων διακοπών ηλεκτροδότησης και θέρμανσης. Στα αθλητικά, στις 7 το απόγευμα, Ουκρανία-Ελλάδα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ. Σπουδαία μεταγραφή για την Τσέλσι, η οποία συμφώνησε με την Άστο Βίλα για την απόκτηση του Εμιλιάνο Μαρτίνες.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Και εδώ θα είμαστε κυρίες και κύριοι μέχρι και τις 10. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Πολλά πολλά πολλά τα μηνύματα.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε να τα δούμε, γιατί έχω και παράπονα τώρα. Λέει ο άλλος δεν μου διάβασε το μήνυμα που σου έστειλα. Θα τα διαβάσουμε όλα, αδέρφια. Καλημέρα, καλημέρα στον Παναγιώτη τον Πονηρό. Περιμένω, λέει, να πάει 31 Αυγούστου για να ψωνίσω μέχρι και 7% πιο φθηνά 2.000 κωδικούς προϊόντων όπως κραυγάζουν από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Δεν ξέρω, βέβαια, λέει, αυτό ισχύει για όλα τα είδη πρώτης ανάγκης, αλλά για τα γκούρια και τη βαζελίνη, λέει, σίγουρα. Καλημέρα στην ταξιδιώτες. Ο Αναστάσης Κάπα, καλημέρα. Πετάξτε, αυτή είναι η είδηση, λέει, πετάξτε τηλεόραση, σώστε τον έρωτα. Σε αυτό που λέγαμε στην εισαγωγή, έτσι. Καλημέρα στο Βαγγέλη το Μαμάκο. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Λέει στη Θεούτα ο κόσμος πήρε την κατάσταση στα χέρια του. Το ίδιο θα γίνει κάποια στιγμή παντού. Ο κόσμος θα πάρει στο κυνήγι όχι μόνο αυτούς που εισβάλλουν παράνομα στις χώρες, αλλά και αυτούς που τους το επιτρέπουν. Ο Μιχάλης, είσαι ψυχρός εκτελεστής. Στρίψε και άλλο το μαχαίρι στην πληγή. Πού να βρω λιοντάρι για την πεθερά μου. Θα την πάρω τελικά στο κυνήγι αγρογούρουνο και ελπίζω σε κάποια έτσι, καλή. Και αποσιοποιητικά ο Μιχάλης, καλή πτήση μου λέει. Ευχαριστώ Μιχάλη μου. Και έχω και άλλα μηνύματα, θα τα πούμε σε λίγο. Γιατί ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με τον πρόεδρο του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων, τον κύριο Νίκο Χατζόπουλο. Και φυσικά θα μιλήσουμε γιατί, για αυτά που αναμένουμε τις επόμενες ημέρες κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό, προκειμένου να δούμε ποιο θα είναι το ύψος της αμοιβής, το ύψος των ωφελημάτων που θα έχουν οι συνταξιούχοι, οι οποίοι χυμάζονται, είναι αλήθεια, και οι οποίοι έχουν αντιμετωπίσει πολύ πολύ σημαντικά προβλήματα, κυρίως από όλα όσα επέφερε αυτός ο αρμαγεδόνας του νόμου Κατρούγκαλο. Καλημέρα κύριε Χατζόπουλε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, να είστε καλά και υγεία σε όλο τον κόσμο.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό πλέον, υγεία και να έχουμε και λίγη τύχη για να μπορούμε να πορευόμαστε. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω...
1: Να ξεκινήσουμε έτσι όπως το έβαλες ή να πάμε λίγο στη συντάξη χειρίας εξιδίου δικαιώματος?
0: Να πάμε εκεί. Στη συντάξη χειρίας, απλά θα ήθελα αν μιλάτε από ανοιχτή ακρόαση να πάρετε το τηλέφωνο στα χέρια σας, γιατί δεν είναι καλή επαφή, έτσι, δεν θα έχουμε καλή...
1: Okay.
0: Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν...
1: Τώρα είμαι...
0: Ναι, μια χαρά.
1: Είμαι καλύτερα.
0: Καλύτερα είστε, καλύτερα, και πάλι είχε ένα αντίλαλο, αλλά λίγο καλύτερα. Κύριε Χατζόπουλε, πείτε μας, σας παρακαλώ πολύ, καταρχάς, πώς βλέπετε αυτή την εξέλιξη με τη συντάξη χειρίας, αν είναι θετική, φαίνεται να είναι θετική η εξέλιξη. Ουσιαστικά συνεχίζει ο περιορισμός του νόμου Κατρούγκαλου στο συγκεκριμένο τομέα, έτσι, στο συγκεκριμένο θέμα.
1: Όχι. Κατά πρώτον πρέπει να σας πω, εμείς το βγάλαμε και δελτίο τύπου χθες. Συντάξεις χειρίας, εξιδίου δικαιώματος, μισές αλήθειες, τεράστια ψέματα από τον κύριο Πρωθυπουργό.
0: Για πείτε μας γιατί.
1: Ασφαλώς ακριβώς. Πρέπει να σας πω ότι όταν ιδρύσαμε το δίκτυο το 2014, ναι, ένα από τα θέματα που είχαμε βάλει είναι και αυτό. Γιατί δεν είναι μετά τον νόμο Κατρούγκαλο, είναι και πριν τον νόμο Κατρούγκαλο η συντάξη χειρίας εξιδίου δικαιώματος. Δηλαδή, μετά την τριετία, πρώτα απ' όλα, όταν φύγει ένας από τη ζωή, παίρνουμε το 70%.
0: Σωστά.
1: Μετά την τριετία γίνεται το μισό. Το 35% της αρχικής απόφασης, το 50% το 70%.
0: Υπήρχε όμως η δυνατότητα, υπάρχει πλέον η δυνατότητα να διαλέξεις ποια από τις δύο συντάξεις ήταν αυτή η οποία...
1: Δεν ήταν έτσι.
0: Δεν ήταν έτσι.
1: Να σας πω γιατί. Ήταν σε ορισμένα ταμεία, να στο δημόσιο ένα παράδειγμα. Αν ήταν και δύο του δημοσίου πέραν το 25% από την αρχή.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτοί έχουν χάσει πολλά χρήματα. Όμως το θέμα μας είναι αλλού. Εμείς τι είπαμε, όλες οι συντάξεις, κύριες και επικουρικές, ναι, να παίρνουμε το 70% μέχρι που θα φύγει και ο δεύτερος από τη ζωή. Έρχεται η διάταξη, η οποία τι μας λέει, όσοι πεθάνανε μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, έγινε ο θάνατος μάλλον, θα παίρνει το 70% μέχρι που θα φύγουν από τη ζωή. Μιλάμε για τις κύριες, τις επικουρικές, θα σας πω πιο κάτω.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό όμως αφορά τους 8.522 συνταξιούχους που έχουν κοπεί. Μιλάμε για αυτούς, γιατί τους άλλους του ιδιωτικού τομέα δεν έχει εφαρμοστεί ο νόμος. Απλώς λύνει το πρόβλημα σήμερα στους 8.522 συνταξιούχους και δεν τους δίνει τα αναδρομικά. Όμως αφήνει 3-4 κενά. Πρώτο κενό. όπως σας είπα, δεν δίνεται αναδρομικά στους 8.522. Mm-hmm. Δεύτερο θέμα. Δεν λύνει το θέμα της επικουρικής. Μόνο εμείς το βάλαμε το θέμα της επικουρικής, γιατί τα παρακολουθείτε από κοντά. 280.000 συνταξιούχοι έχει κοπεί, έχουν στο 35% και όχι στο 70%. Τρίτο θέμα. Πριν τον νόμο Κατρούγκαλου, όσοι έγιναν ο θάνατος πριν τον νόμο Κατρούγκαλου που αφορά 100.000 κόσμους. Ούτε εκεί το λύνει. Και το πιο σημαντικό από όλα, και θέλω εδώ να δώσετε και εσείς προσοχή και όλοι μας, δεν κάνει καμία ρύθμιση για τους συνταξιούχους του ΟΓΑ. Άλλη μια τεράστια κοινωνική αδικία. Δηλαδή, να το καταλάβουν, γιατί με ρωτάνε πάρα πολύ τι είναι αυτό με τον ΟΓΑ. Αν ο πατέρας και η μάνα σου ήταν στον ΟΓΑ και φύγει ένας από τους δύο, δεν παίρνει καθόλου σύνταξη. Μιλάμε για μεγάλες αδικίες.
0: Μισό λεπτό για να καταλάβω. Δηλαδή, αν φύγει κάποιος από τους δύο, δεν θα πάρει καθόλου.
1: Αν έχει δύο, αν και οι δύο είναι συνταξιούχοι του ΟΓΑ.
0: Δεν θα πάρει. Δηλαδή, αυτός που θα μείνει πίσω δεν θα πάρει καθόλου.
1: Τίποτα.
0: Μάλιστα. Τώρα αυτό, πώς προκύπτει δηλαδή, γιατί γίνεται αυτό. Εγώ καταλαβαίνω, ακούω ότι οι άνθρωποι λέει που είναι ασφαλισμένοι στο ΟΓΑ με βάση αυτά τα οποία αποδίδουν ως ασφάλιστρα, ουσιαστικά αμείβονται με αυτά. Αλλά και πάλι, ας πούμε, ακόμη και έτσι να είναι.
1: Μιλάμε
0: για συντάξεις κυρίας. Ακριβώς γι' αυτό.
1: Όταν και οι δύο έχουν συντάξεις. Από τον ΟΓΑ.
0: Ακριβώς. Για αυτή την περίπτωση. Δηλαδή, είναι όντως κάτι το οποίο πρέπει να το δουν πάλι, ρε παιδί μου.
1: Θα είχε λυθεί το θέμα. Θα σας πω. Πριν τρεις μήνες καταθέσαμε τροπολογία στη Βουλή με αιτιολογική έκθεση που λέγαμε για το σύνολο των συνταξιούχων να περάσει διάταξη το 70% να παραμείνει μέχρι να φύγει ο δεύτερος από τη ζωή. Mm-hmm. Αλλά ο κύριος Μητσοτάκης δεν το ήθελε αυτό. Και εδώ είναι ένα τραγικό λάθος κάνει. Συγγνώμη που μιλάω έτσι για τον Πρωθυπουργό της χώρας. Γιατί για μας
0: ο Πρωθυπουργός είναι κριτικής όλοι.
1: Είναι θεσμός, καταλαβαίνετε, όχι. Σε προσωπικό επίπεδο, σαν Πρωθυπουργός, έτσι. Θέλω να το ξεκαθαρίσω. Είναι λάθος αυτή η επικοινωνιακή πολιτική και να χοροϊδεύει τους συνταξιούχους. Αυτά λέγονται πασαλήματα. Έτσι τα λέμε εμείς στην Καλαμάτα. Αυτά είναι πασαλήματα. Δεν λύνει το πρόβλημα. Άρα τι μας λέει? Μας λέει, όπως είπα και προηγουμένως, ότι θα το λύσουμε για 8.522 συνταξιούχους και χωρίς να δώσουμε τα αναδρομικά. Αυτό είναι το θέμα. Άρα ζητάμε άμεσα να περάσει νομοθετική ρύθμιση, ώστε το 70% σε όλες τις κύριες και επικουρικές να παίρνουμε το 70% μέχρι που θα φύγει το δεύτερος από τη ζωή.
0: Αυτό πόσο θα στοιχήσει στα ταμεία, το έχουμε έτσι, υπάρχει κάποια μελέτη σχετική?
1: Ναι, γιατί όμως εδώ
0: το κρίνω απόλυτα δίκαιο αυτό που λέτε, κύριε Χατζόπουλε. Αλλά το θέμα είναι, ξέρετε, να υπάρχει και το αντίκρισμα στα ταμεία. Εκεί είναι τα ζητήματα.
1: Συγγνώμη, μπορώ να σου πω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Γιατί μπαίνουν αυτά τα θέματα? Τι όταν από το 10 μέχρι σήμερα μας έχουν κόψει 164 δις.
0: Μα δεν το συζητάμε, κύριε Χατζόπουλε. Εμείς εδώ λέμε και για τη 13η σύνταξη και όλα αυτά.
1: Αλλά θα πάμε για τη 13η.
0: Το θέμα είναι, δεν έχουμε περιορίσει τον χρόνο. Το θέμα είναι να υπάρχει δυνατότητα να αποκατασταθούν οι αδικίες. Σίγουρα μια νυχτή δεν μπορεί να γίνουν όλα. Έτσι δεν το συζητάμε. Έχουμε περάσει εδώ πάρα πολύ δύσκολα συμπληγάδες. Και για να ξεφύγεις από τον νόμο Κρατρούγκαλου, θα περάσουν αρκετά χρόνια ακόμα, έχω την εντύπωση, και δεν ξέρω και αν θα ξεφύγουμε και από όλα τα ωραία που έφερε.
1: Είπα ότι αυτό το θέμα δεν είναι θέμα Κατρούγκαλου.
0: Ναι, εντάξει, αυτό το θέμα που αναφέρεται έχει καταβολές από την εποχή Σιμίτη, έχω την εντύπωση.
1: Όχι. Είναι από τότε που δημιουργήθηκε το θέμα με τη συντάξη κυρίας. Είναι χρόνια αυτό.
0: Χρόνια. Ωραία.
1: Άρα πια, ακούστε κάτι άλλο. Εγώ πιστεύω ότι επειδή με παρακολουθείτε και χρόνια και σας παρακολουθώ.
0: Ναι, γνωριζόμαστε.
1: Εγώ δεν μπήκα στη λογική της πολιτικής. Γιατί μπορούσα να, αν θέλατε, να κάνω πολιτική. Δεν με ενδιαφέρει η πολιτική.
0: Μα δεν είπα εγώ ότι θέλετε να κάνετε πολιτική, κύριε Χατζόπουλε.
1: Που κάνει ο κύριος Μητσοτάκης. Κάνει επικοινωνιακή πολιτική. Δεν κάνει τίποτα παραπάνω. Μα αφού αφήνει κενά. Σας είπα. Να αφήνει όλες τις συντάξεις της επικουρικής. 100 ευρώ το μήνα είναι αυτό. Μέσος όρο.
0: Μάλιστα.
1: Θα αφήνει 100.000 πριν που έχει γίνει ο θάνατος πριν τον νομό Κατρούγκαλο. Αφήνει το γά. Αφήνει τα αναδρομικά των ανθρώπων. Στους 8.522 συνταξιούχους τους το επαναφέρει και τους δίνει τα αναδρομικά τους.
0: Δεν έπρεπε να το κάνει καθόλου όμως, γιατί έτσι όπως το λέτε, κύριε Χατζόπουλε, ξέρετε, δίνεται τροφή και στην άλλη πλευρά να πούνε, μα ορίστε, βγαίνει αντίθετα, γιατί ξέρω εγώ έχει άλλα δελατήρια. Που εγώ δεν το βλέπω δηλαδή αυτό που λέτε, ότι έχει άλλα δελατήρια, αλλά θα μπορούσε να πει κάποιος ότι.
1: Εμείς μα γιατί να έχουμε άλλα δελατήρια. Αυτό το βάζουμε χρόνια.
0: Ναι.
1: Εμείς το βάζουμε από το 2014 αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί να έχουμε τέτοιο θέμα. Ούτε θέλουμε τέτοιο πράγμα και κάτι άλλο. Θέλω να σταματήσει λιγάκι. Αν υπάρχουν, δεν υπάρχουν χρήματα για τους συνταξιούχους. Υπάρχουν για όλους τους άλλους εκτός τους συνταξιούχους. Και αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι μας έχουν κλέψει 164 δις και κάτι άλλο. Αυτά τα χρήματα που πήγαν, που μας κλέψαν, πού πήγαν. Και το έλλειμμα έχει αυξηθεί τη χώρα.
0: Καλά, μα είναι μόνο αυτά, κύριε Χατζόπουλε. Επί μνημονίων είχαμε τα θέματα των αποθεματικών των ταμείων. Είχαμε τόσα πράγματα. Δηλαδή, χάθηκε ο 13ος μισθός, χάθηκε ο 14ος μισθός, η 13η σύνταξη, η 14η σύνταξη. Πήγαμε, στηθήκαμε έξω από τις ουρές να παίρνουμε 50-60 ευρώ την ημέρα.
1: Εγώ σας είπα, τα 164 δις είναι και αυτά μέσα.
0: Λοιπόν.
1: Εγώ αυτά σας είπα.
0: Λοιπόν,
1: εγώ είμαι αντικειμενικός.
0: Το θέμα είναι για μένα, έτσι, να υπάρξει ένας οδικός χάρτης όπου όλες αυτές οι αδικίες, δεν ξέρω πότε να, δεν μπορεί να είναι από τη μία μέρα στην άλλη, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Από την άλλη πλευρά όμως, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει ένας οδικός χάρτης για να επανέλθουμε, εφόσον η χώρα βαδίζει σε καλό δρόμο, για να επανέλθουμε πάλι στην προτέρα κατάσταση. Εννοώ δηλαδή ποια κατάσταση, όπου οι συνταξιούχοι θα έχουν ανάλογες αποδοχές με τους εργαζόμενους, γιατί οι συνταξιούχοι δεν είναι απόμαχοι της ζωής, είναι απόμαχοι της εργασίας. Αυτό
1: ακριβώς
0: πρέπει να γίνει κατανοητό από όποια κυβέρνηση και αν είναι στο τιμόνι της χώρας.
1: Συμφωνώ.
0: Κύριε Χατζόπουλε, να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
1: Και εγώ, να είστε καλά και υγεία. Γεια σας.
0: Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα μας και επανερχόμαστε. Έχω και άλλα μηνύματα εδώ, θα διαβάσω λίγο.

0: Καταρρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. mort.com.artinfo.gr.

0: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
1: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. Delta360.gr.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
8: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
9: Εμείς μπαίνουμε στη διάθεση αυτή που λέει ότι πρέπει να προετοιμαστούμε να πάρουμε τα σχολικά, να αγοράσουμε τα ξενόγλωσσα βιβλία για το φροντιστήριο, να πάρουμε τα απαραίτητα για να πάνε τα παιδάκια μας έτσι με το σωστό οντίσιμο στο σχολείο. Γι' αυτό είναι αγχώδης η περίοδος. Για τους εκπαιδευτικούς είναι άλλα τα άγχη βέβαια. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει όταν θα πάνε στο σχολείο να έχουν τη δυνατότητα να διδάξουν σε ώρες που μπορούν. Επίσης να έχουν τη δυνατότητα της σωστής, έτσι, του σωστού ωραρίου, με ποια από ποιας άποψης, να μην υπάρχουν ελλείψεις. Υπάρχει το προσωπικό το οποίο μπορεί να καλύψει ανάγκες του σχολείου. Για να δούμε πού βρισκόμαστε φέτος, πώς ξεκινάει αυτή η σχολική χρονιά, η νέα σχολική χρονιά. Μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνου Νικηφόρος, αντιπρόεδρος ΟΛΜΕ. Τι κάνετε, καλημέρα σας.
10: Καλημέρα σας κύριε Σαντορίνε.
9: Καλή σχολική χρονιά να έχουμε.
10: Επίσης, ναι, πολύ σωστά τα λέτε. Και ευχαριστούμε και για την πρόσκληση.
9: Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Τι γίνεται, πώς ξεκινάμε?
10: Όπως σωστά αναφέρατε, το άγχος των παιδιών βέβαια θα ξεκινήσει στις 11 Σεπτεμβρίου, αλλά το άγχος των εκπαιδευτικών έχει ξεκινήσει ήδη. Δεν ήταν ένας ήσυχος Αύγουστος, γιατί μέσα στον Αύγουστο έπρεπε να βγαίναν οι πίνακες, άγχος, αγωνία, μετά ήταν οι αιτήσεις τοποθετήσεών τους. Ήδη οι νεοδιοριζόμενοι έχουν ανακοινωθεί, έχουν σταλεί, αρχίζουν οι τοποθετήσεις τους, 5.500 από αυτούς, και περιμένουμε πρώτη του μηνός, γιατί έχουν κάνει ήδη τις αιτήσεις και οι αναπληρωτές, άλλους 30.000. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι από 1 έως 11 Σεπτεμβρίου θα έχουμε μία μετακίνηση 35.000 εκπαιδευτικών ανά την Ελλάδα. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα μεγάλο και νούμερο, αλλά και δύσκολη εξίσωση για να συμπληρωθούν τα κενά, να τοποθετηθούν στις θέσεις τους, να ξεκινήσει σιγά σιγά η χρονιά, να δούμε με τι προβλήματα που τα κυριότερα που αντιμετωπίζουν βέβαια είναι.
9: Ξέρετε, δεν καταλαβαίνω, κύριε Κωνσταντίνου. Και το θέτω πάντα και στους αρμόδιους, ας πούμε, όχι μόνο στους ανθρώπους της ΟΛΜΕ, αλλά και στους αρμόδιους, αυτούς που είναι οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και τη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος. Δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να ξεκινήσει η χρονιά και να δούμε τότε τις ελλείψεις που υπάρχουν. Δεν μπορεί να προβλεφθούν οι ελλείψεις αυτές έτσι ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσει το σχολείο. Εντάξει, να δώσουμε μια περίοδο χάριτος μιας εβδομάδας. Αλλά έχω ακούσει χρονιές, ας πούμε, που περνάνε 3-4 μήνες για να έρθει αναπληρωτή στο σχολείο ή τέλος πάντων για να διδαχτεί στην ώρα το μαθητής αυτό που πρέπει να διδαχτεί.
10: Πολύ σωστά. Να σας πω ότι ένα αίτημά μας χρόνων είναι οι εγγραφές. Ναι. Να σας πω ότι χαρακτηριστικά οι εγγραφές μας, γυμνάσια, λύκεια και επαγγελματικά λύκεια, ξεκίνησαν όταν έκλεισαν τα σχολεία. Μία Ιουλίου.
9: Ναι. Ερώτηση. Κύριε Κωνσταντινού, γιατί θα πρέπει ένας γονέας να έρθει να γράψει το παιδί πάλι από την αρχή και να μην χρειαστεί τι? Να μην χρειαστεί να δηλώσει ότι δεν θα πάει σε αυτό το σχολείο όταν ήρθε η ανάγκη.
10: Έτσι.
9: Να αλλάξει. Δηλαδή, γιατί πρέπει να αποδείξει ότι θα πρέπει να ξαναπάει και να έχουμε διπλή δουλειά? Γιατί είναι τόσο δύσκολο να θεωρηθεί ότι θα συνεχίσει το σχολείο αυτό? Και εφόσον αλλάξει, εφόσον να μετακομίσει, να γίνει η μεταγραφή μετά.
10: Έχετε απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό και πιέζουμε και λέμε συνέχεια στο Υπουργείο ότι θα πρέπει να καθιερώσουμε από την πρωτοβάθμια μέχρι τη δευτεροβάθμια ένα μήνα, τον Απρίλιο, όπως γίνονται στην πρωτοβάθμια, για όλες τις βαθμίδες να γίνονται οι εγγραφές. Uh-huh. Βέβαια, ο αντίλογος του Υπουργείου είναι ότι θα πρέπει να δούμε αν έχει περάσει το παιδί την τάξη. Αλλά μπορώ να σας πω ότι το 98% των μαθητών μας, ελάχιστοι είναι αυτοί που μένουν μεταξεδαστέοι και θα δώσουν εξετάσεις το καλοκαίρι, το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, για να προχωρήσουν την επόμενη τάξη, αν ναι ή όχι.
9: Μια ευελιξία πρέπει να δείξουμε, έχω την εντύπωση.
10: Αλλά πολύ σωστά, όντας ευέλικτοι, θα μπορούσαμε όλες οι εγγραφές να γίνονται τον Απρίλιο, ώστε να έχουμε τα τελικά νούμερα όλων των τάξεων.
9: Εμένα μου φαντάζει σαν κάποιος να ψάχνει δικαιολογία, ας πούμε. Για να...
10: Έτσι. Και αν κάποιος μας δεν περάσει την τάξη, που είναι το 2, μπορώ να σας πω, έως το 1% από τους μαθητές μας στο σύνολο, τότε αυτόν μόνο να δούμε πώς θα τον εντάξουμε και πού θα τον εντάξουμε στην ίδια τάξη.
9: Δηλαδή, εγώ θυμάμαι από την εποχή που ήμουν εγώ μαθητής, δεκαετίες πολλές πίσω, που το ίδιο πράγμα γινόταν και τότε υπήρχαν κενά και τώρα υπάρχουν κενά. Το βλέπω και στο σχολείο του γιού μου, ας πούμε. Δηλαδή, αδυνατό να κατανοήσω πώς έχουν περάσει τόσα χρόνια. Εντάξει, έχουν γίνει κάποια βήματα, δεν θέλω να μηδενίσω την προσπάθεια, όμως ακόμα δεν το έχουμε λύσει.
10: Δεν το έχουμε λύσει. Η λύση είμαστε στην εποχή της ψηφιοποίησης και να σας πω και το πιο απλό. Έχουμε αρνήσεις. Δηλαδή, μία του μηνός θα ανακοινωθούν πού πάνε οι 30.000 αυτοί.
9: Τώρα, το Σεπτέμβριο. Δηλαδή, θα έρθουν οι αρνήσεις. Άντε, μετά να βρει άλλους αντικαταστάτες.
10: Θα έχουμε ένα μεγάλο
9: κύκλο.
10: Μπορώ να σας πω, πέρυσι είχαμε περίπου το 20%. Φέτος μπορεί να έχουμε και περισσότερο αριθμό, μεγαλύτερο ποσοστό συναδέλφων μας που θα αρνηθούν. Δεν θα θέλουν να πάνε στη θέση που θα τοποθετηθούν. Για να γίνει αντικατάσταση, θα πρέπει να περιμένουμε την επόμενη φάση. Ενώ είμαστε στην εποχή της ψηφιοποίησης που θα μπορούσε άμεσα να τρέξει ο πίνακας, να πάει στον επόμενο, μέχρι να βρούμε αυτόν που θα πάει και να πάει την επόμενη μέρα, θα περιμένουμε πολλές φορές και ένα μήνα και δύο μήνες για να γίνει αυτή η αντικατάσταση. Δηλαδή, ενώ υπάρχουν τα χρήματα, υπάρχουν τα κονδύλια, η αντικατάσταση αυτού που θα αρνηθεί, και όπως σας είπα, πλέον τα τελευταία χρόνια είναι μεγάλος αυτός ο αριθμός και είναι από τα επόμενα προβλήματα που θα ήθελα να πω πέρα από το δημογραφικό, είναι και οι αρνήσεις, είναι ότι θα έπρεπε να γίνεται άμεσα η αντικατάσταση και αυτών. Ώστε, όπως είπαμε και ξεκίνησα να λέω, ότι είμαστε στην εποχή της ψηφιοποίησης, αλλά ψηφιοποίηση σε αρκετά πράγματα που αφορούν την εκπαίδευση δεν έχουμε προχωρήσει. Είναι ένα μειονέκτημα, μεγάλο μειονέκτημα πάνω σε αυτό.
9: Γιατί έχουμε αυτή τη σειρά των αρνήσεων? Είναι δηλαδή θέμα ότι κάποιος εκπαιδευτικός θα πρέπει να μεταβεί σε ένα μακρινό σημείο της πατρίδας για να διδάξει και αυτό τον συναχωρεί μένει μακριά από την οικογένειά του? Είναι οικονομικός λόγος, οικονομική λόγη?
10: Είναι πολλοί οι λόγοι, κύριε Σαντρινέ.
9: Ναι.
10: Ένας είναι κυρίως το οικονομικό. Δηλαδή η μισθή είναι πάρα πολύ μικρή. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι ένας εκπαιδευτικός, μόνιμος εκπαιδευτικός, παίρνει 100 ευρώ λιγότερα τον μήνα από τον ανειδίκευτο εργάτη. Αυτό ακούγεται τραγικό για μια κοινωνία η οποία θα έπρεπε να στηρίζει τον δημόσιο υπάλληλο, που, τον δημόσιο λειτουργό.
9: Δηλαδή πώς θα ξεκινάει, ας πούμε. Πώς θα με 800 ευρώ.
10: 880
9: ευρώ.
10: Και 12 μισθούς. Ενώ ο ανειδίκευτος έχει.
9: Έχω την εντύπωση ότι όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι κάπου εκεί κυμαίνονται όταν ξεκινούν.
10: Μάλιστα. Όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, δεν το είπα μόνο για τον εκπαιδευτικό, αλλά τον εκπαιδευτικό είναι αυτό που θέλουμε να στηρίξει την εκπαίδευση.
9: Σωστά, σωστά.
10: Στηρίζει το μέλλον μας. Ό,τι και να λέμε, παιδεία, υγεία είναι τα σημαντικά, αλλά θα πρέπει να επενδύσουμε πάνω σε αυτό. Άρα, νούμερο ένα είναι το οικονομικό. Μεγάλο πρόβλημα. Δεύτερο είναι τα ενίκεια. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
9: Είναι να πάει ένας άνθρωπος τώρα, νέος άνθρωπος, γιατί συνήθως νέοι είναι, αν και δεν υπάρχουν μόνο νέοι, είναι να πληρωτήσει, ξέρω εγώ, σε ένα νησί. Εκεί θα πρέπει να βρει στέγη, έτσι. Και θα πρέπει...
10: Έτσι. Με τις συνθήκες που πολλές φορές, και ξέρουμε τις συνθήκες, τις έχουν αποδεχτεί πλέον οι συνάδελφοί μας, ότι θα φύγουν 1η Ιουνίου ή θα μεταφερθούν όλοι μαζί σε κάποιο κατάλημα για έναν μήνα που γίνονται εξετάσεις, αλλά. Ή πρέπει να είναι στο σχολείο τους μέχρι 1η Ιουλίου ή θα πρέπει να πάνε αργότερα, όχι 1η Σεπτεμβρίου, γιατί...
9: Όχι, τύχει εμένα να πάω, να πάω σε όχι σε νησί μάλιστα, σε προορισμό, θερινό προορισμό, εδώ κοντινό στην Αττική, όπου νίκιασα ένα δωμάτιο και στο δωμάτιο μου υπήρχαν μέσα τα πράγματα του εκπαιδευτικού, ο οποίος είχε μείνει εκεί. Δεν έμενε όμως το δωμάτιο, γιατί έπρεπε να το νοικιάσει. Δηλαδή... Πράγματα τα οποία εδώ πρέπει να υπάρχει και μια, θα έλεγα, μέρημνα και από την τοπική αυτοδιοίκηση. Δηλαδή, όταν ο άλλος θέλει στο νησί του να έχει εκπαιδευτικούς, θέλει να έχει αστυνομικούς, θέλει να έχει πυροσβέστες, θέλει να έχει γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό, θα πρέπει να φροντίζουν για αυτούς τους ανθρώπους. Πώς θα γίνει, δηλαδή, δεν μπορεί να τους κρατάμε, να θέλουμε από τη μία τα παιδιά μας να μορφωθούν στα νησιά, στα μεγάλα, μικρότερα κτλ. Και όταν έρχεται η ώρα να βγάζουμε τον εκπαιδευτικό έξω, γιατί τώρα πρέπει να τον νοικιάσουμε, ας πούμε, και να βγάλουμε τα λεφτά. Αυτά είναι υποκρισία και απαράδεκτα πράγματα, δυστυχώς.
10: Γιατί και εμείς πολλές φορές, όταν μιλάμε για τα οικονομικά μας, λέει το Υπουργείο Παιδείας ότι αυτό είναι Υπουργείο Οικονομικών. Όταν μιλάμε για τέτοια ζητήματα, όπως λέτε σωστά, με τους Δήμους, μας λένε Υπουργείο Εσωτερικών, και κάνουμε τέτοιες ενέργειες, προσπάθειες να μιλήσουμε και με το Υπουργείο Οικονομικών και με το Υπουργείο Εσωτερικών, για να λύσουμε και πρακτικά τέτοια ζητήματα, όπως σωστά αναφέρετε. Διότι δεν μπορούμε να τα περιμένουμε όλα από ένα Υπουργείο. Θα πρέπει να υπάρξει συνδυασμός και συνδυασμός δυνάμεων. Ναι. Όπως σωστά λέτε, τον δημόσιο υπάλληλο τον θέλεις στο νησί σου, και τον εκπαιδευτικό και τον γιατρό και τον πυροσβέστη, πολύ σωστά το λέτε γιατί τον χρησιμοποιούμε, ή τον αστυνομικό, αλλά θα πρέπει να τον βοηθήσουμε με κάποιο τρόπο. Και οι τοπικές κοινωνίες θα πρέπει και αυτές να είναι άρρωγος δίπλα μας σε αυτή την προσπάθεια.
9: Μα δεν μπορεί ένας εκπαιδευτικός των 830 ευρώ να πάει να μείνει σε ένα νησί μακρινό, δεν ξέρω, έτσι, και να πρέπει, ας πούμε, να πληρώσει ένα ή κοντινό προορισμό. Να πρέπει να πληρώσει ένα νίκη 400-500 ευρώ νίκη.
10: Έτσι, αυτό. Γίνεται.
9: Γίνεται. Ο άνθρωπος να ζει. Άρα, πώς θα αποδεχτεί το διορισμό του? Δεν τον αποδεχτεί.
10: Ναι, αυτό είναι. Είναι μεγάλο πρόβλημα το οικονομικό και θα πρέπει να ενισχυθεί με κάθε τρόπο. Μετά να σας πω, βέβαια έχουμε και τις δυσκολίες τα τελευταία χρόνια με την υπογεννητικότητα, βέβαια. Ένα μεγάλο
9: κλείνουν σχολεία,
10: πρόβλημα.
9: Έτσι.
10: Κλείνουν σχολεία. Μπορώ να σας πω ότι πέρυσι το Σεπτέμβριο, με έρευνες που έχω κοιτάξει και έχω διαβάσει, είδαμε ότι σχεδόν όλα τα δημοτικά της χώρας, όλα τα δημοτικά, έχασαν ένα τμήμα. Μιλάμε για τραγική κατάσταση.
9: Όλα τα δημοτικά της χώρας έχασαν ένα τμήμα.
10: Ένα τμήμα. Ένα τμήμα στην πρώτη τάξη. Στην πρώτη τάξη. Αυτό σε 6 χρόνια θα το έχουμε στο γυμνάσιο, αλλά ήδη Ήδη, όπως σωστά το αναφέρατε, κάθε άνοιξη έχουμε κλείσιμο εκατοντάδων σχολείων. Πέρυσι είχαν κλείσει γύρω στα 600, φέτος κλείσανε γύρω στα 200. Βέβαια, είναι σχολεία που πλέον μετά από μια πενταετία κλείνουν, γιατί όλοι αυτή την το αφήνουν για μια πενταετία να δουν αν μπορεί να λειτουργήσουν, αν έρθουν μαθητές, αν υπάρξει η δυνατότητα. Αλλά μέσα σε αυτή την πενταετία δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, με αποτέλεσμα μετά την πενταετία να κλείνουν. Δηλαδή είναι σχολεία τα οποία είναι ανενεργή για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Αλλά είναι τραγικό. Δηλαδή 600 πέρυσι, 200 φέτος, καταλαβαίνετε ότι σε λίγο θα ερημώσει και η πυρωτική αλλά και η νησιωτική Ελλάδα και θα μας μένουν μόνο οι τουριστικές περιοχές που θα γίνει, για άλλους λόγους βέβαια θα είναι αυτές.
9: Να τα ζητήματα κύριε Κωνσταντίνου, αυτά είναι τα ζητήματα που θα έπρεπε να κυριαρχήσουν και αυτά τα ζητήματα που θα πρέπει να τεθούν στην προεκλογική κουβέντα. Όποτε και αν γίνουν οι εκλογές και στην ώρα τους να γίνουν και πριν να γίνουν. Λοιπόν, εδώ θα πρέπει και οι υπόλοιποι και οι άνθρωποι, οι πολίτες αυτής της χώρας να απαιτήσουν από τα κόμματα να τοποθετηθούν υπεύθυνα και με σαφήνεια για αυτό το μεγάλο πρόβλημα, το οποίο δεν είναι πρόβλημα ενός-δύο ετών. Είναι το μεγάλο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει η πατρίδα μας τα επόμενα 50 χρόνια.
10: Έτσι. Και μπορώ να σας πω ότι θα τον είναι. Κανένας δεν το αγγίζει, κανένας δεν το αναφέρει.
9: Όχι, ακούω ότι λένε όλοι, όλα τα κόμματα, από την κυβέρνηση, από όλα τα κόμματα, μεγάλο θέμα το δημογραφικό. Ναι. Αυτό είναι η δουλειά των δημοσιογράφων όμως. Δεν κάνουν ρεπορτάζ τα κόμματα. Το ρεπορτάζ είναι δουλειά των δημοσιογράφων. Οι φορείς, οι πολιτικοί φορείς και τα κόμματα, αυτό που πρέπει να κάνουν είναι πώς θα βγούμε από όλο αυτό.
10: Έτσι, μπράβο. Αυτό. Η διαπίστωση είναι πολύ σωστά κομμάτι της δημοσιογραφίας. Δηλαδή, η διαπίστωση, κομμάτι των πολιτικών είναι οι λύσεις. Και πρακτικές λύσεις για να μπορέσουμε να λέμε ότι την επόμενη μέρα θα έχουμε ξανά σχολεία ή θα έχουμε ξανά καθηγητές και στα σχολεία. Γιατί το ζητούμενο είναι να έχουμε μαθητές. Ναι, για να έχουμε σχολεία και να έχουμε και μέλλον στα χώρα, είναι να έχουμε και μαθητές.
9: Ακριβώς αυτό είναι. Εν κατακλείδη τώρα και για να συνοψίσουμε, η φετινή χρονιά θα είναι καλύτερη από την περσινή ή η ίδια ή η χειρότερη? Σε θέματα που έχουν να κάνουν με την πλήρωση των σχολείων, τη λειτουργία τους, τι προϊονίζεται, κύριε Κωνσταντίνο?
10: Κοιτάξτε, μια από τα ίδια βλέπουμε. Γιατί πάλι θα πάμε σε χιλιάδες αναπληρωτές. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα προβλήματα, τα κενά υπάρχουν. Ο αναπληρωτής μπορεί να έρθει σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, μπορεί να έρθει ακόμα και τον Απρίλιο. Έχουμε διορισμούς
9: της
10: αναπληρωτών ακόμα και τον Απρίλιο.
9: Θα ξεκινήσουμε το Σεπτέμβριο και θα έρθει τον Απρίλιο να κάνει τι? Δηλαδή, τι θα διδάξει από τους ανθρώπους?
10: Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
9: Και τι θα διδάξει ο μαθητής, έτσι.
10: Έτσι. Και μιλάμε για κενά τα οποία υπάρχουν. Άρα, τα κενά είναι δεδομένα, είναι συγκεκριμένα, τα ξέρουμε. Θα πρέπει να υπάρξουν μόνιμοι διορισμοί, ώστε τον εκπαιδευτικό να τον έχουμε από την πρώτη μέρα μέχρι την τελευταία μέρα εκεί για να διδάσει και το μάθημά του και την εκπαίδευση. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι το 2010 που σταματήσαν να γίνονται μόνιμοι διορισμοί, γιατί είχαμε μια δεκαετία που εκεί είχαμε ένα μεγάλο κενό βέβαια, από το 10 μέχρι το 20-21 που γίνανε οι επόμενοι μόνιμοι διορισμοί, τότε μιλάγαμε για 14 και για 15.000 αναπληρωτές και το θεωρούσαμε υπερβολικά μεγάλο αριθμό. Τώρα έχουμε φτάσει να μιλάμε για 50 και για 55.000 αναπληρωτές. Καταλαβαίνετε δηλαδή τα νούμερα, είναι τρελά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορεί αυτά τα κενά, τα 55.000 κενά, μπορεί αν είναι καλά τα πράγματα να συμπληρωθούν την 1 Σεπτεμβρίου, αλλά μπορεί και να συμπληρωθούν τον Φεβρουάριο, τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο που σας έλεγα και πριν. Άρα εκεί έχουμε πολλά μαθήματα τα οποία να μην διδάσκονται.
9: Εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ, κύριε Κωνσταντίνου, δεκαετίες τώρα να γίνεται το ίδιο πράγμα και να μην μπορούμε να βρούμε. Έχουν παρελάσει από τις θέσεις των Υπουργείων Παιδείας δεκάδες άνθρωποι, αξιόλογοι, αξιολογότατοι, και δεν έχουμε ακόμα βρει τον τρόπο να λειτουργήσει ένα σχολείο όπως πρέπει. Εγώ δεν λέω από την 10η Σεπτεμβρίου που θα ξεκινήσουν φέτος τα σχολεία, αλλά τουλάχιστον στα μέσα του Οκτωβρίου να έχουν καλυφθεί όλα τα κενά.
10: Τα έχουν καλυφθεί όλα τα κενά.
9: Μέσα Οκτωβρίου τέλος πάντων. Δηλαδή πόσο, ας πούμε.
10: Ναι.
9: Πρέπει να φτάσουμε τον Απρίλιο. Εντάξει, τι να πω. Δηλαδή...
10: Γι' αυτό σας είπα ότι βλέπουμε μία από τα ίδια. Μία από τα ίδια, να γκρινιάζουμε πάλι για τα κενά, να γκρινιάζουμε πάλι για τα προβλήματα που υπάρχουν στις περιοχές, να γκρινιάζουμε πάλι για τους συναδέλφους μας που τώρα 1 Σεπτεμβρίου θα ψάχνουν να βρουν ενίκια και σπίτια και δεν θα βρίσκουν.
11: Έχετε δει.
10: Είναι μια κατάσταση τραγική που την αντιμετωπίζουμε. Ναι.
11: Σας ευχαριστώ κύριε Νικηφόρου. Θα τα πούμε όσο πλησιάζουμε και προς την σχολική χρονιά. Δούμε πώς έχει αλλάξει κάτι και πώς υπάρχει κάτι το οποίο αγνοούμε εμείς και θα μας δώσει δυνατότητες για να πάμε καλύτερα αυτή τη χρονιά. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
10: Καλημέρα. Ευχαριστώ.
11: Πάμε να κάνουμε διάλειμμα. Επανερχόμενοι θα διαβάσω τα υπόλοιπα μηνύματά σας. Έχουν έρθει και άλλα. Έχουν προσθεθεί. Εδώ θα είμαστε. Radio@papakiparapolitika.gr για ό,τι θέλετε να μας πείτε.

0: το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Z-Crepta GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση. Και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκη και Μπούμπι.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα.
6: Από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: μα σύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή.
7: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε.
8: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Βεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κηποθέατρο Παπάγου.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.

πεθώ. Λοιπόν, μια ιδιαίτερη καλημέρα στο φίλο του Θανάση, ο οποίος σήμερα έχει επέτειο με τη γυναίκα του, κλείνει 30 χρόνια γάμου. Εύχομαι να τα εκατοστήσεις στην κυριολεξία και να είναι όλα χαρούμενα όσο γίνεται. Αλλά και να μην είναι όλα χαρούμενα. Να είναι χρόνια τα οποία αθριζόμενα θα έχουν ένα θετικό πρόσημο αγάπης, κατανόησης και αμοιβαίου αγώνα προς το κοινό καλό. Μέσα από την, μέσα από την οικογένεια γίνεται καλύτερη και η κοινωνία, έτσι. Αυτή είναι η κοιτίδα της κοινωνίας. Η οικογένεια. Κάνω λάθος, ξέρω εγώ. Μπορεί, στην εποχή μας.

Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στο Μιχάλη. Ευχαριστώ, Μιχάλη μου, να είσαι καλά. Μαριάννα, θα πω καλημέρα. Μας φτιάχνεις την ημέρα και μας απογειώνεις. Τέτοια να μου λες εσύ. Σ' αγαπώ πολύ. Όταν λέει ο Μητσοτάκης είπε χθες στη Θεσσαλονίκη δεν θα έχει διανοηθεί πόσο, αλλά εννοούσε προς το χειρότερο, γιατί πραγματικά οι αλλαγές, πολλές αλλαγές, λένε είναι προς τον κατήφορο. Στη Θεσσαλονίκη, καλά το μετρό όμως είναι καλή αλλαγή, δεν είναι? Λέμε τώρα. Ο Γιώργος. Την καλημέρα μου τηλέμαχε, καλή σεζόν με υγεία και όλα τα καλά του Θεού, καλή δύναμη, τα φιλιά μου, αντεύχομαι να είσαι καλά, καλή δύναμη και σε σένα, όλα τα καλά. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη, η οποία λέει για τις παλιότερες συντάξεις κυρίας του τραπεζικών προκατούγκαλου. Δεν έχουμε ακούσει κάτι, τι θα ισχύσει για αυτές, λέει Αλεξάνδρα. Νομίζω ότι απάντησε ο κύριος Χατζόπουλος. Καλημέρα. Ναι. Ο Μιχάλης, άλλος Μιχάλης από τα Χανιά της Κρήτης. Πολλές καλημέρες και σε σένα, αδερφέ μου. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Ο Κώστας. Μην μπερδεύεστε, λέει. Δεν είμαστε στην εποχή της ψηφιοποίησης. Απλά σαν κράτος σκανάρουμε πλέον, λέει, τα πάντα. Μια μορφή ψηφιοποίησης είναι και αυτό. Εντάξει, με το συζητώ. Καλημέρα στην Νικολέτα την Παντελιδάκη. Καλημέρα Νικολέτα μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ για τις ευχές σου. Ο Κώστας ο Μαυρόπουλος, καλημέρα λέει πιλότε, καλώς όρισες πάλι. Να προσέχουμε, λέει, να μην μολύνουμε τον πλανήτη με τα πλαστικά καλαμάκια που στο κάτω-κάτω της γραφής τα περισσότερα ανακυκλώνονται. Οι φωτιές κάθε καλοκαίρι δεν μολύνουν και οι μπόμπες που ρίχνουν ο Βλαδίμηρος τόσα χρόνια και εκείνος ο γέρος ο Τραμπόπουλος 6 μήνες τώρα δεν μολύναν την ατμόσφαιρα. Τα καλαμάκια αυτά είναι. Να πω ότι έχεις αδίκο. Καλημέρα στον Κωστή, να σε καλά Κωστή μου, σε ευχαριστώ. Στο Θανάση, στο Μάνο. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλους και σε όλες τις αδέρφια. Ευχαριστώ πολύ για όσα μας στέλνετε και μας, έτσι, μας δίνετε δυνατότητα να συζητήσουμε πολλές φορές και φυσικά να μας δίνετε και τη δυνατότητα να παίρνουμε ηθικό με τα λεγόμενά σας, έτσι.

0: Κοίταξε, υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία δυστυχώς πρέπει να τα σταθμίζεις και θέλω και εγώ η κριτική να είναι δίκαιη. Η κριτική να είναι δίκαιη, δηλαδή πραγματικά να, όσο το δυνατόν, αντικειμενική.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοκαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
2: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
2: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
2: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
7: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο, πρώτο γέλιο σου να ερχότανε στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα.

Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο φάσμα-f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη και...
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
3: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
4: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε ρε.
2: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι, μην ανησυχείς.
3: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
4: Φοβάμαι.
3: Σταμάτα και εσύ μωρέ, με τρόμαξες.
2: Να το, το βρήκαμε πια.
3: Μπράβο.
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
5: Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους.
7: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26 410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
9: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
8: Σκέψου, πράκτικα.
7: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410-51544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοκαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούβη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
2: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
2: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
2: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
4: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
5: Αντένα Σταρ, το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
4: Δράση. Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
0: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
7: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούδου 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
8: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

ξεφλουδίζουν τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Για γεμάτο depósito και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
5: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
1: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
0: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
1: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
0: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
1: Τηλέφωνο 697-3300-961.
0: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Η ώρα είναι μία.
4: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Κυριακή άνοδος 0,22% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, στο μικροσκόπιο της επιθεώρησης εργασίας, επιχειρήσεις και κλάδιους, στους οποίους καταγράφεται αυξημένος κίνδυνος παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Ναι, Αποστόλη.
5: Έλα.
4: Μια παράκληση.
5: Ναι.
4: Το δίθο Σαββάτο συμπληρώνεται μια επέτειο από το θάνατο του αρχηγού τη Επαναστάσεω. Αν θε τη Δευτέρα, πάλι ένα μικρό απόσπασμα από τι τελευταίε ώρε του Γεώργιου Παπαδόπουλου.
5: Δευτεριάτικα με μετό δεν είναι ωραίο.
4: Ευγνώμων θα σου είμαι.
5: Ναι, ναι. Αντέχω και να μην μου είσαι.
4: Όσο μπορεί. Δεν πειράζει, φίλε. Είσαι δημοκράτη.
6: Άρχι το ιδανικόν. Και το ιδανικόν είναι ένα. Ελλά, Ελλήν.
4: Έχουμε πόλεμο!
5: Ω, γράψου καλέ!
4: Ναι, γεια σας, παραπολιτικά!
5: Ναι, ναι.
4: Στην Ελληνοφρένεια θα ήθελα.
5: Ίδια.
4: Μπαλουρδό Χιονάτη!
5: Έλα!
4: Μόλις άφησα μια οικογένεια Ισραηλίτη στο αεροδρόμιο.
5: Τα ρήφασαι κι εσύ?
4: Όχι, τα ρήφας, τράνσφερα, οδηγός.
5: Ούμπερ και τέτοια?
4: Ναι.
5: Κατάλαβα. Το αυτά που βρίζουν τα ρήφες, ναι.
4: Ρωτούσα τον ένα που κάθονταν δίπλα, τέλος πάντων, ποια είναι η κατάσταση και ποια είναι η γνώμη για τον Νετανιάχου. Έλα,
5: και?
4: Εντάξει, απλά δεν έχει καλή γνώμη.
5: Αυτό, ας κρατήσουμε αυτό, μάλιστα.
4: Τουλάχιστον δεν ήταν σαν αυτούς που κάνουν κολοδάχτυλα και τέτοιο, αλλά τέλος πάντων.
5: Okay.
4: Πατρίδα σερβιτόρα που λέει και ο Κατσιμίχας ο Καλατζίδης.
7: Πες μου τι θα κάνεις τώρα, έτσι που σε καταντήσαν, πατρίδα σερβιτόρα.
4: Έλα, Αποστολή.
5: Έλα.
4: Τι κάνεις, γλυκά μου?
5: Οπα.
4: Αγάπη μου, εσύ.
5: Τι έχουμε, τι έχουμε.
4: Λατρεία μου.
5: Πέσιμο.
4: Πέσιμο, κανονικό.
5: Να.
8: Ναι.
5: Λέγεται.
8: Γεια σου Αποστολή, είμαι η Βασιλική.
5: Γεια σου Βασιλική.
8: Μου είπε η μαμά, εγώ σκέφτηκα τέλος να τα σταματήσω όλα τα σχολεία, τα αγγλικά, τα αραβικά, ό,τι κάνω, τα ακροματικά. Το θέλω για να γίνω τελιβεράς, αφού είναι τόσο πλούσιο.
5: Τελιβεράς να γίνεις, τι δεν γίνεις τώρα, τι συζητάμε.
8: Για τις τελιβεράδες, αν είναι τόσο πλούσιοι.
5: Άσε τις σχολές, άσε τα διαβάσματα τώρα, δίπλωμα να πάει να πάρεις.
9: Βγαίνεις στους δρόμους, αν δεις πόσες τελιβεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνεις.
8: Γι' αυτό, για να σταματήσω το σχολείο.
5: Τι είπε, σταμάτα τα όλα τώρα, μηχανάκι.
10: Όπα, σε πέτυχα.
5: Ω, γέροντα την ευχή.
11: Ω, γέροντα η ευχή.
10: Μόνο την ευχή. Φίλε, εντάξει, τα όνειρα γίνεται πραγματικότητα.
5: Ποιο ήταν το όνειρο?
10: Αυτό ήθελα να πω. Το όνειρο να σου μιλήσω. Ξέρεις ότι σε έχω πάρει και στο τηλέφωνο σήμερα.
5: Σιγά, μωρή.
10: Όχι, ρε, μη με λες, μωρή. Μη είχες πει και την παράσταση μια φορά, μωρή. Πίσω από ένα φίκο που ήταν έτοιμος να πέσει επειδή δεν σε έβλεπα εγώ και τον κουνούσα.
5: Α, τον κουνά το φίκο.
10: Μόνο τον κουνά, δεν κάνω τίποτα. Τόλι.
5: Καταρχά, Αποστόλη.
10: Τόλι, σε ξέρουμε.
5: Από πού με ξέρετε, Τόλι? Ποτέ δεν είπα Τόλι. Όχι.
10: Ναι, αλλά είσαι ο Τόλι καρδιά μου. Τώρα Αποστόλη καρδιά δεν πάει.
5: Τέλο πάντων. Να το δεχθώ γι' αυτό.
12: Απίστευτο.
5: Ανέλπιστο.
12: Καλημέρα. Ανέλπιστο. Και παλιά γύρω στη μία μισή έπιανα γραμμή.
5: Ει, καλή ώρα είναι αυτή. Να πούμε την αλήθεια.
13: Τέτοια ώρα είναι το ωραίο σεξ.
12: Και 10. Λοιπόν, γεια σου Αποστόλη, μου τι κάνεις?
5: Καλά.
12: Καλά, έτσι πήρα να πω ένα γεια, δεν θέλω να με βγάλει.
5: Αυτό ήτανε μόνο?
12: Να σου πω ένα γεια.
5: Καλά.
12: Α, σε βλέπω και στα Instagram και ήθελα να σου πω ένα γεια.
5: Με βλέπεις στα Instagram και την άρθει στην παράσταση, μην με βλέπεις στα Instagram μόνο.
12: Θα έρθω, έρχομαι στην παράσταση, έχω έρθει.
5: Α, έρχεσαι.
12: Έρχομαι.
14: Έλα ρε Δημήτρα.
5: Έλα.
14: Είμαι στο κότερο. Θέλω 3 σουβλάκια και 2 πίτσες. Μπορείς?
5: Δίπλα είμαι στο δικό μου. Αχ, καλό, ε.
14: Καλό.
15: Ναι, θα έρθει σε καμία ώρα από τώρα η παραγγελία. Το παιδί έχει κάνει μια παράκαμψη μέσω φλίσβου. Γιατί πλημμύρισε το κότερό του.
14: Αυτό. Πού ακριβώς το σήκωσε, ρε φίλε? Σε παίρνω πόση ώρα. Έξω από το σπίτι του λαού ακριβώς.
5: Ναι, περιμένω πότε θα φτάσει απ' έξω γι' αυτό.
14: Μας βλέπεις με κάτι.
5: Μέσα είμαι, ακούω τα μηχανάκια.
14: Είσαι μαζί με τον Μαρκόνι και μας ψεκάζεις.
5: Ναι, δεν θέλετε και πολύ.
14: Καλά, αυτά τα σούργελα.

0: Δημοκρατία τον φέρετε. Γιατί είστε πολύ κοντά αν το έχετε βάλει στο στοίχημα. Κρίμα να φέρετε το.
1: Έχετε σιγά σιγά, ε.
0: Επειδή, επειδή φαινότανε, όχι πως δεν το βλέπατε και εσείς το βλέπατε. Ελπίζω να μην έχετε κάνει τη βλακία να το βάλετε αντί στο στοίχημα.
1: Δεν θυμάμαι, νομίζω δεν το έχω βάλει το στοίχημα, όχι.
0: Γιατί έτσι είχα ακούσει. Μπορεί να το είχε πει και αυτός έτσι. Ότι άμα πάει εκεί θα με φέρετε τη συγκομπή σα. Δεν ξέρω τι έλεγε.
1: Όχι, δεν το φαστιμάπα, μην ανησυχείτε.
0: Τον άρχεται φοβάμαι. Δε...
1: Νομίζω δεν το είχα βάλει, θα τον γλιτώσει το γυμναστριακό. Μην αγχώνεσαι.
0: Εντάξει, αυτό γιατί δεν τον αντέχω.
2: Άντε ρε σήκωσε το και ζέστη θα σκάσουν. Τελικά ο Ταρίφας ο γυμναστηριακός θα βγει αληθινός με τον Κασελάκη που λέγει θα πάει στη Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτό φοβόμαστε όλοι.
2: Έτοιμος είναι. Καλά, είτε πάει είτε πάει, ό,τι να γίνει θα γίνει από αυτούς. Έτσι,
1: από αυτούς φτάνουν. Ναι, το γυμναστηριακό μη φάμε στη μάπα.
2: Αυτό ακριβώς, θα βγει και θα λύσει. Τα έλεγα εγώ.
1: Αυτό ή ότι έχει πει ότι άμα πάει στη Νέα Δημοκρατία πρέπει να τον καλέσω εδώ.
2: Α, ναι, είχατε κάνει.
1: Άσε με τώρα, νομίζει είναι απλά τα πράγματα.
2: Εδώ να σε δω, εσένα τώρα να σε δω σε αυτό.
1: Άστο.
3: Σε έπιασα καβλιέρι μου και μαθιακός εδώ.
1: Αγόρι μου εσύ, ναι.
3: Εμένα θα μ' ακούτε πουτανάκια. Όταν σας είπα ότι ο Κασελάκης θα έρθει Νέα Δημοκρατία, θα το θυμάσαι. Είδες η πρώτη επαφή με τον Άδωνη και έχουμε πολλά κοινά και αυτά.
4: Το να δούμε το πρωί μπόνους, αυτό που λες να παίρνεις μπόνους παραγωγικότητας, αυτό είναι ουσία εισηγήση.
5: Εάν αποδεικνύεται ότι γίνεται στα απογευματινά χειρουργία.
4: Εμένα μου αρέσει αυτό. Δεν είναι καθόλου αριστερό, πρέπει να σου πω.
1: Αυτό, αυτά φοβάμαι και φοβάται και ένας ακροατής. Με πήρε, μου λέει, ελπίζω μην έβαλες το στοίχημα με το γυμναστηριακό και το φάμε στη μάπα.
3: Μαλάκα, είσαι δεσμευμένος.
1: Δεν το έχω βάλει το στοίχημα.
3: Ότι, ας τις μαλακίες, υπάρχει ραδιοφωνική εκπομπή, είσαι δεσμευμένος.
1: Βρέστη.
3: Θα έρθω εκεί, θα σας πηδήξω κανονικά. Ήθελα να πω όχι και για τους Μητροπολίτες που δεν έχουν καμία σχέση με το Χριστούλη που είχε ένα πανοφόρι με τις λιμουζίνες και τους μπράβους και τα χρυσάφια. Ήθελα να το πω και αυτό, βάλ το σ' άλλη φορά.
1: Α, είσαι και Χριστιανούλης, δεν το ξέρα.
3: Εγώ ρε φίλε, έχω πίστη σε κάτι και ο καθένας έχει ό,τι θέλει. Ναι, μωρή λουλου, άμα με γνωρίσεις και καταλάβεις ποιος είμαι, όταν θα γνωριστούμε όμως, γιατί με πέντε κουβέντες στο ραδιοφωνικό σταθμό, τι να καταλάβεις, ρε παλαιομαλάκα. Έχω πειράξει εγώ άνθρωπο ποτέ, γιατί.
1: Και ήταν και αγωνία μου μεγάλη να σε γνωρίσω.
3: Μωρή λουλου.
1: Μακάρι να κάνει το βήμα ο Κασελάκης να σε γνωρίσω, πώς και πώς περιμένω.
3: Έτσι κι αλλιώς, εκεί είσαι δεσμευμένος, κουβαλίτσα τη γιάννη.
6: Το αντίθετο του Καραμαλή που έλεγε διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
3: Διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
6: Ξέρεις ποιο είναι?
1: Ποιο?
6: Το μαλακίζουμε τη μαλακία.
1: Α, καλό είναι.
6: Καλό είναι. Να πω κάτι για την κυρία Μπακογιάννη που λέει ότι άμα δείτε και το πουλο στον δρόμο, τι θα κάνει. Ό,τι κάνουμε κι εμείς, κυρία Αλεξία μας, εμείς που σας λέμε στην τηλεόραση, έχετε κυβερνήσει τόσα χρόνια και είστε υπέτειοι για αυτή την καταστροφή της χώρας. Ό,τι κάνουμε κι εμείς όλοι. Υπομονή, τίποτα άλλο.
7: Εγώ φταίω ρε Αποστόλη που ο Τσίπρας στο Σόιντερ μου άγγιξε το σημείο G. Εγώ φταίω.
1: Δεν ήθελες και πολύ, αγγιγμένος ήσουνα. Ναι, ήδη το έπαιζες λίγο πριν ξεκινήσει η συνέντευξη.
7: Πρόσεξε τώρα, σε μένα που 23 χρονών έγινε αφεντικό.
1: Άντε
7: 25
1: πάλι.
7: Χρονών συνεταιρίστηκα με το αφεντικό μου.
1: Δεν
7: το
1: τελειώνουμε με αυτό το πράγμα.
7: Περίμενε μωρέ μαλάκα. Λοιπόν, και λέει ο Τσίπρας και με ερέθησε, με τρέλανε, με αντάριασε.
1: Ήθελες
7: λέει
1: το πολύ εσύ.
7: Ότι εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε και ότι δεν είμαστε ένα κόμμα διαμαρτυρίας.
8: Θέλουμε να είμαστε κυβερνός αριστερά.
9: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
8: Και όχι αριστερά της διαμαρτυρίας.
7: Εκεί, Αλέξη Τσίπρα, που με τελείωσες, αγόρι μου.
1: Εγώ στο έχω ξαναπεί. Ο Τσίπρας ακούει ελληνοφρένεια. Και δεν είναι ότι ακούει ελληνοφρένεια. Ξεσηκώνει από την ελληνοφρένεια και τα χρησιμοποιεί. Σε ακούει να λες, να λες, να λες. Τα ξεσήκωσε. Δεν θέλει και πολύ. Τι νομίζεις, έχει κάποια σκέψη ιδιαίτερη?
7: Άκουσες, μωρή, κλαψομούνα, καλαμούκι. 20 χρόνια κλαψομούνα. Να σου πω κάτι, ρε. Ποιος είναι πρόεδρος τώρα, θα τέμπει? Ο Ασλανίδης, δεν είναι?
1: Ναι.
7: Λοιπόν, κύριε Ασλανίδη, πρέπει να αποδείξετε ότι είσαστε καλύτερος από την Καριστιανού. Λοιπόν, εγώ θα δώσω μια ιδέα η οποία μπορεί να την κοροϊδέψετε εσείς, αλλά εγώ επειδή βασιά μέσα είμαι καπιταλιστής, θα την πω. Αν δώσει ο κάθε Έλληνας 10 λεπτά, μαζεύουμε 1 εκατομμύριο. Να επικηρύξει την αλήθεια ο Ασλανίδης, δηλαδή όποιος βγει και πει την αλήθεια τι έγινε με την πυρόσφαιρα και το ένα και το άλλο, θα του δώσει 1 εκατομμύριο. Αλλά να αποδειχθεί στο δικαστήριο και να πάνε μέσα. Ασλανίδη, με 1 εκατομμύριο να είσαι σίγουρος ότι θα ανοίξουν στόματα. Είδες τι έγινε με τον Ταλαμάνια. Με 200 χιλιάρικα βγήκε. Εσύ με 1 θα ανοίξουν πολλά στόματα. Κατάλαβες, γιατί όλοι αυτοί για το χρήμα πουλάνε όχι το Μητσοτάκι και τη μάνα του την ίδια.
8: Και επίσης ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, σπάνιο στην πολιτική. Έχασα και έφυγα, αλλά με το κεφάλι ψηλά.
7: Μπράβο!
8: Μπορώ να κυκλοφορήσω στον δρόμο. Δεν μου καταλογίζουν λάθη και αστοχίες. Αλλά κανείς δεν μου καταλογίζει άλλα πράγματα, πιο δύσκολα πράγματα. Ανεντιμότητα κτλ. Στο
10: μεταξύ, πολύ ανέντιμο, ίσο με την κλεψιά, να πούμε στους συντρόφους εκεί, στον σύντροφο Τσίπρα, ότι είναι να αδειάζεις τους συντρόφους σου, οι οποίοι έχουν δώσει απίστευτες μάχες στα πάνελ, έχουν φάει το ξύλο της ζωής.

0: του για τις δικές σου τις αποφάσεις.
1: Δεν αντέχω. Τα έχουμε όλα, έχουμε και την κερατωμένη.
0: Δεν του πάω το κερατό, ρε που μου. Δεν μπορώ να το χωνέψω.
1: Τι να κάνουμε, αυτό είναι. Ξεπέρασε τον, σβήστον. Πάμε παρακάτω. Πάρ το απόφαση. Δεν θα προχωρήσεις έτσι, άμα είσαι κολλημένη.
0: Καλά, έχω προχωρήσει, αμέ.
1: Δεν σε βλέπω να τα έχεις ξεπεράσει όμως.
0: Όχι, δεν το έχω ξεπεράσει, αλλά έχω προχωρήσει. Λοιπόν, και εσύ όταν βλέπεις την πρώην σου που την έχεις ξεπεράσει και έχεις μια καινούρια ρε μου και τη βλέπεις με έναν άλλον ωραίο ογκόμενο, λες ας το διάλο, γαμώτο. Μ' αυτόν πήγε, τον κούκλο, λέμε τώρα.
1: Αυτό θα πω ή θα πω τον κακομοίρη.
0: Δεν θα πεις τον κακομοίρη, καλά.
1: Ή τον ήρωα, χάρη που μου έκανε.
0: Ωμπα, κανένα δεν το λέει αυτό. Μόνο στα λόγια είναι αυτά. Λοιπόν, άκου να σου πω και πόσο κακομοίρηδες είναι να απομείνονται στο ΣΥΡΙΖΑ που περιμένουν το νεύμα του, αλλά δεν αφήνουν και την έδρα. Γιατί είναι και 5-6 χιλιάρικα πόσα είναι το μήνα. Θα την αφήσουν την έδρα παραμονές εκλογών για να πάνε στον Τσίπρα και αυτό δεν θα του πάρει βέβαια γιατί τέτοιο είναι. Αυτά.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
3: Παραπολιτικά 90,1. Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
4: This is going to be absolutely massive.
3: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση. Στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
3: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Ρε, έχω δύο απορίες.
1: Για πες.
6: Πρώτη, πώς θα φύγετε διακοπές, ρε μαλάκα, με εκλογές τώρα τον Οκτώβρη, με Σαμαρά να έρχεται. Πώς θα τα μαζέψετε μετά όλα αυτά που θα έχουν γίνει, τα γυρίσετε?
1: Εντάξει, θα φύγουν και αυτοί τώρα, θα κλείσει για λίγο το κατάστημα, εντάξει. Και το δικό τους.
6: Αρχίδια. Πού να κλείσει, ρε. Άμα πάει Οκτώβρη, εκλογές θα είναι κάθε μέρα. Θα είσαι στην παραλία και θα λες μαλακία να κάνω κανένα live, να πούμε.
1: Αυτό. Ή θα πηγαίνει ο Μητσοτάκης στην παραλία σαν τους πλανώδιους με τα γυαλιά. Να μοιράζει το πρόγραμμα.
6: Και αυτό, φαντάζεσαι.
1: Να μην να ηρεμήσει από πουθενά. Άσε με τώρα.
7: Εγώ φοράω τα γυαλιά από ανακυκλώμενα φύκια.
6: Και να σε πετύχει κιόλα. Πού έπασε την ψώα, θα πα.
1: Ναι, πού έπα.
6: Πώ θα τα μαζέψει, ρε μαλάκα. Γιατί όταν φέρνει για δουλειά και λε τώρα θα γυρίσω πίσω και θα γίνει τη πουτάνα. Δεν θα μαζεύονται με τίποτα.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι το περιμένουμε. Αλλά πρέπει να σβήσει κιόλα. Δεν κατάλαβα. Τι θε τώρα, μα κόπει διακοπέ. Άι παράτα μα.
6: Τέλο πάντων, δεύτερη απορία. Αυτή εντάξει, και το που εγώ το ξέρω. Οι υπόλοιποι όλοι, ρε μαλάκα, όταν μιλάνε στου από κάτω του τέλο πάντων, γιατί όλοι να λένε αν κάνουν τώρα τον άλλο σύντροφο. Εγώ που πιω Πασόκ, Κασελάκιντε, ΣΥΡΙΖΑ. Τι φάση.
1: Ναι. Φοριέται, είδαν ότι φοριέται, σου λέει γιατί όχι.
6: Από πού συντρόφια, δηλαδή πώς προέρχεται το, αυτό που έρχεται από το κομμουνιστικά καθεστώτα και τα λοιπά. Έχει μια ιστορία αυτή που στο
1: συντρόφι με την κυριολεκτική έννοια ότι έχουν φάει στο ίδιο τραπέζι. Συντροφή αυτό. Μην περιμένεις κάτι άλλο παραπάνω.
8: Καλησπέρα, Απόστολε.
1: Καλησπέρα.
8: Άκου να σου πω, Απόστολε, εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν δύο ειδών άνθρωποι. Αυτοί που κάπτουν μύγες και αυτοί που κάνουν ξύγια από τις μύγες. Αυτοί που κάπτουν μύγες είναι οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και ο λαός γενικά. Και αυτοί που κάνουν ξύγια από τις μύγες είναι οι πολιτικοί, οι ολιγάρχες και οι τραπεζίτες, αν του τα λέει.
9: Αλλά τι, έρχεσαι με την πρώτη.
1: Όπα.
9: Ακραίο. Νορβηγούμενο εδώ πέρα.
1: Έλα,
9: Νορβηγούμενο. Κάτι με το θύμιο γενικά για τα δωρεάν μετακινήσει του Τσίπρα. Άμα είναι στην Αθήνα, πίνει 5 εκατομμύρια έτσι. Και είναι άλλα 5 εκατομμύρια σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Γιατί είναι παπάρα να είναι δωρεάν και γιατί να μην βάλει με αυτά τα λεφτά που θα εξοικονομήσει να βάλει παραπάνω λεωφορεία και να βάλει ένα χαμηλότερο εισιτήριο. Και περισσότερα έξοδα θα έχει γιατί περισσότεροι θα χρησιμοποιούν τα μέσα μαζική και λιγότερο κυκλοφοριακό θα υπάρχει.
1: Ο Τσίπρα έχει μείνει στην πρώτη τετραετία του Μητσοτάκη, νομίζοντας ότι τα επιδόματα ικανοποιούν τον κόσμο.
10: Αν μας ρωτήσουν πού θα βρείτε τα λεφτά, να, κάπου εκεί θα τα βρούμε.
1: Αλλά άμα είναι αριστερός ο άνθρωπος βαθιά, δουλειά, σου λέει με επιδόματα θα γίνει δουλειά. Λες και ο κόσμος θέλει ελεημοσύνη.
9: Ναι, αυτό ότι η Σοβιετική Ένωση ήταν η αριστερή.
1: Ναι, με φτιάξε τους μισθούς εσύ, βάλει ένα οικονομικό μιμιμί και τα βλέπουμε τα υπόλοιπα.
9: Δηλαδή, εγώ είμαι οικοδόμος, έτσι. Δεν έχω ούτε σπουδάσει, τρίτη ηλικίου έβγαλα με 12 και τέλος. Λίγο μυαλό θέλει να πούσει. Ένα και να κάνω δύο, που λέει ο λόγος.
1: Τι να κάνει κι αυτός, πάνε... είναι μπλεγμένος με τα συμφέροντα που τον στηρίζουν, έχει τις δεσμεύσεις του. Τι να κάνει.
10: Να πάμε χωρίς κρατική επιχορήγηση, χωρίς περιουσιακά στοιχεία, χωρίς την στήριξη ισχυρών οικονομικών συμφερόντων.
11: Είδες που στα έλεγα και είναι δεύτερο κόμμα ήδη ο Αλέξης.
1: Τσακ. Τώρα θέμα ημερών είναι. Θα τα δεις τώρα, έρχεται.
12: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
11: Τουλάχιστον δεύτερο. Για να μην σου πω ότι έτσι όπως θα πάει ο άλλος μέχρι τις εκλογές, αν και πρώτο. Και θα πάρει και την τζάκρη πίσω.
1: Αυτό να γίνει, να έχει αυτό το υπερατού.
13: Πόσος χρόνος μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα.
11: Η τζάκρη πρέπει να γυρίσει εκεί που πρέπει. Εκεί που είναι το σωστό.
1: Στο Πασόκ.
11: Άστο το Πασόκ τώρα. Τώρα μιλάμε σοβαρά. Άστο το Πασόκ. Ο Αλέξης, η επόμενη δύναμη. Έρχεται ο Αλέξης. Η τζάκρη ξέρει.
1: Αμήν, μια λαμπάδα.
11: Η τζάκρη καταρχήν, ίσως και να μιλάμε τώρα για την πιο έμπειρη πολιτικό αυτή τη στιγμή στη Βουλή.
1: Ναι.
11: Η πιο έμπειρη πολιτικό έχει ψηφίσει όλα τα μνημόνια με όλες τις κυβερνήσεις. Αν δεν ξέρει αυτή ποιος.
1: Αυτός, 1-0.
11: Ένα μηδέν, όχι, ισοπαλία.
1: Πάει.
11: Οπότε, Τζάκρη και Αλέξης, έρχεται, γεια!
14: Έλα ρε Αποστόλη, καλό μεσημέρι. Να σου πω, έχουμε συνηθίσει ίσως τον Άδων και όλα αυτά τα φασιστοειδή, αλλά αυτή την τώρα δεν έχουμε συνηθίσει ακόμη.
15: Τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα.
1: Τι λες?
14: Λοιπόν, και κάτι άλλο που ήθελα να σου πω, έχω κλάψει πάρα πολύ όταν ήμουν τρίτη, τετάρτη δημοτικού, όταν έβλεπα τους μπάτσους και πέραν του παππού μου για διακοπές, ξέρεις, τη μακρόνηση. Και εκεί πέθανε. Λοιπόν, και δεν τολμώ να πω ότι σήμερα είμαι αριστερός, ρε παιδάκι μου. Βγαίνει ο Τσίπρας και μας το παίζει αριστερός. Κάποιος να μου πει τι είμαστε τελικά. Δεν έχω ψηφίσει ποτέ άλλο κόμμα.
1: Είμαστε ρόδες που γυρίζουν.
14: Τι ρόδες δεν συνάδει.
1: Απαντάω με γλώσσα Τσίπρα τώρα, του Κοέλιο της εποχής μας.
10: Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα.
1: Κανείς. Έλα Δημητράκη, πού παίρνεσαι. Συγγνώμη, τι κάνεις.
16: Καλά, μέσα είδα και στη Λούτσα που είχες έρθει. Πάρα πολύ καλός. Ναι, βεβαίως. Στη Βραβρώνα, συγγνώμη. Θα τα πούμε το Σεπτέμβρη, νομίζω.
14: Αποστόλη.
1: Έλα.
14: Λοιπόν, θα σου πω ένα κουτσομπολιό, αλλά θα μου δώσει πρόσκληση.
1: Οπα, για πες.
14: Καμένος, πώς κυκλοφορεί στην Ιταλία.
1: Με παρεό, ξετσούτσουνος. Και σανδάλια Birkenstock.
14: Όχι.
1: Τι είναι αυτό τώρα, τι.
14: Με ένα στρατιωτικό τζιπ, μπες, όχι χακί.
1: Ναι.
14: Μια σημαία της ελεύθερης Ιγαρίας, γεμάτος βαλίτσες και μαζί ταξιδεύαμε στο καράβι.
1: Α, εντάξει.
14: Αρχιό στρατόκαυλος πεθαίνεις.
1: Το περίμενα λίγο καλύτερο. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Δηλαδή, με τη νέα εμφάνιση και τις πλαστικές, εγώ περίμενα παρεό. Αυτό ταιριάζει.
17: Ο άντρας όταν γεύεται τη γλύκα του κεράτου, μέλι και γάλα γίνεται με την οικοκυρά του.
14: Βασικά, δεν είδα σε παραλία, δεν είδα στο λιμάνι.
1: Εντάξει, τέλος πάντων, να είσαι καλά. Γεια.
14: Πρόσκληση, αν δεις.
1: Όχι, δεν ήταν καλό κουτσομπολιό.
14: Ήταν καλό.
1: Όχι, δεν ήταν.
18: Ναι.
1: Λέγεται.
18: Αποστολή.
1: Ναι.
18: Άκουσε με προσεκτικά. Αυτό το αρχίδι, ο Πέτσας, έχει πέτσα επάνω του που βγαίνουν στα κανάλια και λένε ότι αν λέει κάνει ας πούμε έστω και ένας αίτηση για να πάρει την αποζημίωση, να την πει κανείς από τις συντάξεις που μας κόψανε και εκείνα και τα άλλα, όλοι θα τα πάρουν, έτσι δεν είχε πει.
1: Ναι.
19: Θέλουμε να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όλους τους συνταξιούχους ότι δεν χρειάζεται να ασκούν προσφυγές. Δεν χρειάζεται να τρέχουν σε δικηγόρους.
18: Τώρα τι έχει αλλάξει και μας έχουν δώσει τα αρχίδια τους εμάς.
1: Οι εκλογές, έρχονται εκλογές.
18: Δηλαδή τι εννοείς. Δηλαδή επειδή έρχονται εκλογές.
1: Θα τα πάρετε όταν πλησιάζουν. Δεν είναι να πάρετε από τώρα να το ξεχάσετε.
18: Δηλαδή θα μας δώσουν κι άλλα.
1: Πολλά.
18: Α, δηλαδή δεν όχι μόνο τα τρία τους.
1: Τι άλλο ήθελες.
18: Τι άλλο να θέλω να πω.
1: Κάτι ακόμα θα βρεθεί. Υπομονή κάνε μέχρι τις εκλογές όμως.
20: Ναι, ξέρετε, ραδιοπαραπολιτικά εδώ ο Μαρκόνι.
1: Ναι, ναι.
20: Να σας πω τώρα τι να βλέπει ο κόσμος. Τα όρια της επιστήμης, έλεγε ο Γιώργος Παλάνος, έχουν καταρρευθεί. Πολλάκης.
1: Μιλέτε πολλάκης, είναι ευαίσθητη περίοδος.
21: Όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω.
20: Ναι, να τα ακούνε αυτά όμως και από μεγάλους επιστήμονες. Τα είπε ο Γούδης Χρήστος.
1: Να, ο Γούδης πάλι. Καιρό είχα να ακούσω νέα του Γούδη.
20: Λες και τα φυτά αισθάνονται στα 16 λεπτά, λέγει. Η επιστήμη είναι μια πολύ περιορισμένη ανθρώπινη. Είναι δραστηριότητα πολύ συντηρητική, πολύ δογματική και ότι είναι δογματική η φυσική. Και τα έλεγε ο δόκτωρ Παπάς που πέθανε.
1: Α, ο Πιούτσας να δείτε τι λέει.
20: Πολλάκες.
1: Ο δόκτωρ Πιούτσας έχει πει τα καλύτερα.
20: Αλλά και οι σημερινοί επιστήμονες. Και ο γραμματικά και στο Γιώργο μας διαφεύγει κάτι μεγάλο να βάλουν να το δούνε. Που μίλαγε, υπάρχουν αυτά τα βίντεο.
1: Ναι.
20: Γιατί τώρα και οι ναυτικοί μην επηρεάζονται. Βλέπουν έναν επιστήμονα.
1: Είναι και αυτοί. Επιρρεπείς ρε παιδί μου τώρα. Μην γίνει κάτι, αμέσως επηρεάζονται.
20: Κάνε μένα και λέει πότε. ποτέ δεν είδανε στενά σα εξωγήινο. Εν τω μεταξύ, ασφάλον να βλέπουνε Ρόμπερτ Μπιγκελόου, Άγεν Σαμόνκα και εκείνο άνθρωπο που δούλευε.
1: Τι είναι αυτό, Netflix.
20: Είναι και είναι εμπελιονάρι και έχει δική του νάσκα.
1: Α, δεν γίνεται όμω να σε χάνω στα μισά, ρε παιδί μου. Κάπου καταλαβαίνόμασταν, κάπου το. Α, στο χέρι του, έλα, γεια.
0: Έλα. Μου έκανε αναφορά ο άλλος. Είπε να πάρει ο delivery από Νέα Ιωνία.
1: Α, για τα delivery, βέβαια. Για πες, για μίλα.
0: Να πω.
1: Όχι, για πες τώρα που έχεις εκεί τα τέτοια.
0: Ντρέπομαι, μας φύλανε χαμπάρι, ρε φίλε.
1: Δεν είναι τα κότερα μόνο, είναι και οι μετοχές. Πες και για τις μετοχές.
4: Το παιδί θα επιθυμούσε να του καταθέσετε τα μπουρμπουάρ σε λογαριασμό στα νησιά Κέιμαν.
0: Ακριβώς, λοιπόν, τώρα για να μιλήσουμε σοβαρά, θα σου πω κάτι για κάποια πράγματα που ισχύουν. Ο delivery σε μαγαζί παίρνει 5 με 6 ευρώ την καλύτερη την ώρα. Είναι Φιλιππινέζος, δεν το λέω υποτιμητικά για σας, όπως καταλαβαίνεις. Θα κάνει και τις δουλειές, θα πάει και στη γυναίκα του αφεντικού τα ψώνια, θα κάνει θα δείξει. Θα πάει από την Κηφισιά στο μαγαζί στην Καλλιθέα να φέρει πράγματα και όλα αυτά. Οι περισσότεροι με δικά τους μηχανάκια και δική τους βενζίνη. Οι deliveράδες τώρα στην πλατφόρμα όντως βγάζουν πολύ καλύτερα λεφτά, δηλαδή ο μέσος όρος είναι γύρω στα 10 ευρώ την ώρα, αλλά αυτοί έχουν να πληρώσουν. Λειτουργούν σαν ελεύθεροι επαγγελματίες και όταν γίνεται η μαλακία, τη χρεώνεται τον deliverás. Δηλαδή όταν πήγα εγώ σε ένα μαλάκα παίκτη της ΑΕΚ και σε ένα μαλάκα παίκτη του Παναθηναϊκού. Έκανε 40 λεπτά να μου ανοίξει. Εγώ αυτά τα 40 λεπτά δεν πληρώνομαι. Ίσα φαίνομαι στην πλατφόρμα ότι καθυστερώ, ότι είμαι τεμπέλης, ότι κάνω κάτι. Όταν γίνεται μαλακή από τον πελάτη, από το μαγαζί, όταν το μαγαζί κάνει μισή ώρα να μου δώσει την παραγγελία, εγώ παίρνω ελάχιστα λεφτά. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Και εγώ αυτή τη μισή ώρα νομίζω ότι παίρνω γύρω στο 1 ευρώ το δεκάλεπτο. Τίποτα. Καταλαβαίνεις δηλαδή για πόσο λίγο μιλάμε. Όχι, λιγότερο από 1 ευρώ το δεκάλεπτο. Μαλακή είπα. Λοιπόν, όποια για τον μπουρμπουάρ που λέει, για να σου πω την αλήθεια, εκεί που είχα πάρει και σου είχα πει ότι είχα στεναχωρεθεί όταν δούλευα σε ψαρά. Έκανα 20 ευρώ τις 4 ώρες μπουρμπουάρ. Γιατί ήταν ψαράδικο που λειτουργούσε χωρίς ηλεκτρονικές παραγγελίες, ακριβές παραγγελίες όλοι. Ο μέσος όρος μπουρμπουάρ σε πλατφόρμα είναι 2 ευρώ τη μέρα. Όλα αυτά για να μην ακούμε μαλακές για τους λιβεράδες. Και βάλε σύνολο αυτά το ψυχολογικό ότι σου φέρονται όλοι απέτεια στο μαγαζί μέσα από την πίσω πόρτα, μη σε δουν οι πελάτες και αυτά. Βάλε ότι οι λιβεράδες στα μαγαζιά δεν έχουν ρεπό, δεν έχουν Σαββατοκύριακο, δεν μπορούν να πάνε να δουν μια συναυλία, δεν μπορούν να πάνε να δουν την κομμενά του. Τίποτα. Σάββατο δουλεύουν και δουλεύουν όλα αυτά.
22: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
22: Λοιπόν, να δεκτώστε για τους deliveράδες που τα ξέρουν και ξέρουν τι εισοδήματα έχουν κτλ.
23: Πώς οι deliveράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό.
22: Αλλά αφού έχουν τέτοια ενημέρωση, υπάρχει περίπτωση να έχουν καμία ενημέρωση για τα εργατικά ατυχήματα των deliveράδων.
1: Δεν νομίζω, όχι.
22: Α, γιατί μαθαίνουν μόνο για τα εισοδήματα και για τα μαύρα, για τα άλλα δεν μαθαίνουν. Ε.
1: Όχι, όχι, με αυτά δεν ασχολούνται, ναι.
22: Και κάτι ακόμη με το οποίο δεν ασχολούνται είναι ότι ξέρω και εγώ deliveράδες, δεν είμαι ένας από αυτούς. Deliveράδες οι οποίες παράδες δουλεύουν κυριλέ κανονικά, νόμιμα, και βγαίνει δεν βγαίνει ο μήνας και έχω κάτι συμμαθητές στο σχολείο που ήταν deliveράδες και τους είδαμε ακριβά αυτοκίνητα, με ακριβές μηχανές, τους είδαμε ανεβαίνουν πολύ και λες τέτοια λεφτά του delivery. Τελικά δεν κάναν delivery, οπότε ας μην τα βλέπουμε τα πράγματα και ξέρουν αυτοί.
24: Ρε κλάψω τέτοιες. Ψηφίζετε κουτσούμπα, δεν σας δίνει προοπτική καμία, λέει την παραμύθα.
25: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
26: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
25: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
26: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
25: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
26: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Αποστολής.
2: Ναι, ναι.
1: Ανέλπιστο. Λοιπόν, για την Ασημακοπούλη καημένη, απλά του πήρε τα email. Έπρεπε κανονικά να τις παρακολουθεί. Τότε νομίζω φαθόταν εντελώς. Αυτό με τα email και τις παρακολουθείς, ας πούμε.
3: Εγγραφή, εγγραφή. Τακ.
4: Ήρθε το τέλος, σας προειδοποιώ, παλιοκουμούνια. Ήρθε το τέλος σας.
2: Ομιλείτε με τον αυτόματο τηλεφωνητή της εκπομπής Ελληνοφρένειας. Παρακαλούμε, αφήστε το μήνυμά σας μετά το σφυροδρέπανο.
4: Σατανική διαβολική εκπομπή. Γκέι, άρρωστη, ανώμαλη εκπομπή, τουρκική, μουσουλμάνη.
2: Η κλήση σας είναι σε αναμονή.
4: Σκοπιανή που λύσατε.
2: Παρακαλούμε, μην κλείσετε. Αν δεν ακούσετε σήμα επαναστατημένου.
4: Τα επάνω στο θυσίο που μίλαγε, εκεί που μίλαγε πήγα και...
2: Τούτ, μωρή, τούτ, τούτ δεν ακούς, τούτ. Ναι.
5: Ένα Αποστόλη.
2: Έλα.
5: Χρόνια πολλά, ρε.
2: Ευχαριστώ.
5: Πήγες εκκλησία.
2: Πήγα, τι να κάνω, κοινωνήσω.
5: Κοινώνησες.
2: Κοινώνεται, δεν μεταλάβω εγώ.
5: Έλα, ρε. Δεν σε πιστεύω.
2: Ναι, με τσικουδιά.
5: Έγισες και το χέρι του παπά.
2: Να ήταν το χέρι μόνο.
5: Και τι άλλο.
2: Εγώ τι μ' άφησε.
5: Μα έτσι.
2: Ναι.
5: Είχες ιστορία προηγουμένως.
2: Ναι, ναι, καλά ήταν.
5: Εντάξει.
4: Παλιοκουμούνια ήρθε το. Ήρθε το
2: τέλο.
6: Αποστολή.
2: Ναι, ναι.
6: Να δηλώσω πως το ελεύθερο κάμπινγκ είναι δικαίωμα. Αυτό, τίποτε άλλο.
7: Ναι, κάνουν κάτι εκπομπές τώρα για τα UFO και λοιπά και καλούν κάτι επιστήμονες που διδάσκουν ότι λόγω αποστάσεων ουδεπόποτε. Δηλαδή αυτό είναι καταστροφή. Το ακούνε οι ναυτικοί και με δικαίωση οι άνθρωποι. Λέει δεν είδες την εκπομπή εχθές που έκανε αυτοψία, πώς τον λένε. Το βλήμα θα κάψει τον κόσμο ολόκληρο. Εσύ λέει δεν βλέπεις τηλεόραση. Δεν είδες λέει τι λέγανε εκεί επιστήμονες. Δηλαδή τώρα βγαίνω από τα ρούχα μου. Θα πνιγεί ο άνθρωπος, ταξιδεύει στο τρίγωνο Βερμουδών και αλλού που είναι οι πτάμενοι δύσκολοι. Και οι βαρύτες.
2: Ναι, μάλιστα.
7: Ο Μπούφος, εμένα δεν με καλεί ποτέ σε ένα κανάλι. Κανένας εκτός από εδώ. Είπατε εσείς, οι δικοί σας εδώ, καταλάβανε και μερικά όσο να τα λέμε σατερικά και άγαρπα. Κάτι καταλάβανε. Οι άλλοι από εκεί τι να καταλάβουν. Φέρνει ο άλλος τον επιστήμονα και του λέει οδέποτε λέει 300 τόσα χιλιόμετρα οι αποστάσεις. Αυτά
2: δεν ξέρουν να μετράνε, παιδί μου. Λένε κάτι αποστάσεις που δεν μπορούν να σε ελέγξουν ποτέ.
7: Αυτά που λέει το US Congress λέει δεν είναι τίποτα.
2: US Congress.
7: Κυβερνητική βουλή.
2: Όλα από τα ελληνικά έχουν ξεκινήσει τώρα. Γιατί λέγεται κογκρέσ, από το κογκρέσ, ελληνική λέξη.
7: Που κυβερνάει όλο τον κόσμο σχεδόν. Δεν είναι τίποτα. Η ελληνική βουλή είναι η δύναμη.
2: Η ελληνική βουλή, ελληνικέ λέει, τα λέω εγώ. Τα λες και εσύ, ποιο μα ακούει. Κατέβα βουλευτή, μπα και σωθούμε τώρα. Γιατί δεν βλέπω προκοπή. Έλα, γεια.
8: Αγαπητέ Απόστολε.
2: Έλα, θα δούμε αν είσαι αγαπητός. Τι έγινε.
8: Για μένα είσαι αγαπητός και ας είσαι λίγο extreme.
2: Ναι.
8: Με χαρά.
2: Σ' αρέσουν τα extreme λίκια.
8: Εντάξει, δεν θα το έλεγα.
2: Λέγε τι θες.
8: Λοιπόν, είμαι ο φίλος ο δεξιός που είχα πάρει προχθές. Τώρα που βλέπω με βαφτίσατε όλοι δεξιό, τέλος πάντων.
2: Ενώ πώς δεν σε βαφτίσουμε.
8: Επειδή έχω ψηφίσει κάποια πράγματα, δεν θέλω.
2: Ναι, ναι, δεν σημαίνει απαραίτητα, σωστό.
8: Ακριβώς αυτό.
2: Το χέρι πήγε εκεί, δεν πήγε το υπόλοιπο σώμα, καταλαβαίνω.
8: Βλέπω ότι υπάρχει μια αντίδραση σε όλο αυτό το πράγμα. Και...
2: υπάρχει μια αντίδραση γιατί ο κόσμος δεν ανέχεται εύκολα τον μαλάκα. Ας το πούμε απ' έξω απ' έξω.
8: Ναι, διαφωνήσαμε για τις τράπεζες. Ωραία. Να συμφωνήσουμε σε κάτι άλλο.
2: Τι έχουμε να συμφωνήσουμε.
8: Θα σε βρω. Πρέπει να παραδεχτείς ότι ο Μητσοτάκης, καλός ή κακός, που δεν τον πάω προσωπικά και ιδιαίτερα, η δουλειά την κάνει.
2: Ναι, την κάνει, αλλά ποιος εξυπηρετεί είναι η δουλειά τώρα. Αν εσείς είστε μέσα στο σύστημα που βοηθιέται, ναι.
8: Κοίτα τι γίνεται στον κόσμο μας. Πρέπει να συμβαδίσουμε αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται να μην εμείς να είμαστε κάτι διαφορετικό. Πρέπει να πάμε με το ρεύμα για να επιβιώσουμε μέσα στο ρεύμα.
2: Ποιο ρεύμα, παιδί μου, έχεις δει πώς έχει πάει το ρεύμα. Θα με τρελάνεις μια με τη τράπεζα. Μια με το ρεύμα, πας καθόλου καλά. Εντάξει, να είσαι δεξιός, αλλά κάπου να διαχωρίσεις το δεξιός με το μαλαία τέτοιο. Με τη χειροτεχνία σου.
8: Μεταξύ σοβαρού και αστείου είναι και γκαντέμις ο άνθρωπος. Πραγματικά είναι γκαντέμις. Του είχαν κορονοϊ, του είχαν πόλεμοι Ουκρανία.
2: Ναι, καλά, θα έχει ανθίσει το αστέρι του. Εσείς ήσταν έτσι μαλάκας από πάντα ή βγήκε στην πορεία. Δηλαδή και επί Σαμαρά τα ίδια.
8: Συγγνώμη, για μένα μιλάς τώρα ή για το Σαμαρά.
2: Για σένα. Γιατί παρεξηγήθηκε.
8: Προτιμώ το Σαμαρά από το Μητσοτάκη.
9: Επειδή με τη ευθεία τη αντρική σχολή.
2: Να το είχα ψυχανεμιστεί.
8: πήγανε μισθοί. Εντάξει, τόσο κακό είναι αυτό.
2: Κακό δεν είναι.
8: Ναι, από εκεί και πέρα σου ξαναλέω. Όπως έχουν τα πράγματα, αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης είναι ό,τι καλύτερο έχουμε. Δυστυχώς, δυστυχώς.
2: Γιατί όχι ευτυχώς. Ευτυχώς, ευτυχώς.
9: Πρωθυπουργός ένας είναι Μητσοτάκης. Καλά που ήταν αυτός ο άνθρωπος, εξισωθήκαμε.
8: Όχι, όχι.
2: Τι θες να είχαμε τον Τσίπρα, νέαθουν οι κομμουνιστές πάλι στα πράγματα, το ζήσαμε τον κομμουνισμό.
8: Ακόμα και για το μετρό, το τελείωσε κάποια στιγμή. Στη Θεσσαλονίκη λέω.
2: Ναι, ναι, ναι.
8: Το τελείωσε.
2: Το τελείωσε το θέμα γενικώς. Τούνελ, τροκτικά, περπατάς εκεί και όπου σε βγάλει.
8: Εντάξει, τώρα είναι αυτό, θα στρώσει τώρα, μην λέμε τώρα.
2: Ναι, καλά, είναι στην αρχή, είναι που δεν στρώνει. Μετά θα είναι μετρό που στρώνει.
8: Θα στρώσει, θα επεκταθεί, θα γίνει πιο καλό, πιο.
2: Περιμένουμε, ναι, θα φτάσει και στη Λάρισα.
8: Δεν ξέρω αν θα φτάσει στη Λάρισα. Το θέμα είναι ότι ο Μητσοτάκης το πάει το έργο, το προχωράει.
2: Το πάει, απλά το έργο είναι ένα έργο σεξ.
9: Γαμπάω ακόμα μερικές φορές.
8: Εντάξει, τώρα νομίζω ότι προσπαθείς συνεχώς να φέρεις μια αντίδραση.
2: Είμαι μίζερος.
8: Εσείς οι αριστεροί το έχετε.
2: Είμαι ότι έχει απομείνει από την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς.
8: Δεν επικροτώ.
2: Κρατάω την ηγεμονία όρθια.
8: Αυτές βλακές του Άδωνη δεν τις επικροτώ.
10: Ποιο είναι το μεγαλύτερο κλειδί από όλα. Αν θέλουμε Ελλάδα πραγματικά να αποκτήσει ισχυρή οικονομία, είναι η ήττα της ιδεολογικής ηγεμονίας αριστεράς.
2: Α, επικροτείτε τις άλλες βλακές του Μητσοτάκη.
8: Το Μητσοτάκη δεν μιλάει έτσι.
2: Τέλος πάντων, εσύ τώρα που είσαι δεξιός, τον περίγυρό σου γενικώς σε αποδέχονται, το λες, φαίνεται αυτό εξόψεως. Πώς, φοράς τα γνωστά ρούχα.
8: Τι είναι τα φαίνεται, όχι.
2: Ενώ σε καταλαβαίνει, τον παίρνει χαμπάρι τον άλλο να. Λες αυτός δεν μπορεί, μαλακόφατσα έχει δεξιός τάνε.
8: Λόγω της δουλειάς μου κυκλοφορώ, ας πούμε, κυρίως με κουστούμι. Αλλά...
2: Τι δουλειά κάνεις, κοράκι.
8: Όχι, όχι, όχι. Είμαι οδηγός σε VIP πρόσωπα. Τώρα δεν θέλω να πω παραπέρα γιατί.
2: Καλά, γιατί ο νεκρός δεν είναι VIP, δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, ναι, οκ. Okay.
8: Ναι.
2: Escort δηλαδή με έναν τρόπο.
8: Όχι πολιτικούς, αλλά είναι VIP πρόσωπα, επώνυμοι.
2: Ναι, κατάλαβα. Τράπερ και τέτοια.
9: Η αυλιάρα μέσα στο σπίτι είναι στημένη. Δεν είναι απλό. Ουνί, είναι ο σατανάς βαμμένη.
8: Με όχι, ευτυχώς μέχρι τώρα δεν έχω πάρει τράπεζα.
2: Μάλιστα, ωραία, εύχομαι να πάρετε. Λοιπόν, το ζητούμενο, ποιο είναι, τι θες τώρα, διαμαρτύρεσαι για κάτι?
8: Όχι, νομίζω, όπως είπα από την αρχή, πιστεύω ότι θα συμφωνήσεις στο ότι ο Μητσοτάκης το προχωράει το πράγμα.
2: Ναι, πώς να με συμφωνήσω, είναι να μην συμφωνήσει κανείς με αυτό. Υπάρχει άνθρωπος που δεν συμφωνεί, εδώ συμφωνεί ο Κασελάκης.
8: Από εκεί να καταλάβεις.
2: Από εκεί κατάλαβα.
8: Και, ακόμα και η αντιπολίτευση, η λεγόμενη, συμβαδίζει με τα λεγόμενα του Μητσοτάκη.
2: Λοιπόν, λέω να σε αφήσω, όλα καλά, πάντα η πρώτη φορά είναι καλύτερη.
8: Ναι, τέλος πάντων. Επειδή σε παρακολουθώ και έχει.
2: Θα συμφωνήσουμε σε αυτό.
8: Και βλέπω και πολλά παλιότερα και ακούω πάρα πολλά επειδή έχω χρόνο στο αυτοκίνητο. Θα τα πούμε, θα τα πούμε.
2: Α, έτσι. Άδοξο, εντάξει, έγινε.
11: Ποιος είναι αυτός που μιλάει στην Αθηναίδα Ανέγκα?
2: Ο Τριανταφυλλίδης, ο τραγουδιστής.
12: Αυτό το σοβιετικό σύστημα, όπως λες, είχε και τα καλά του, έτσι. Πιστεύεις ότι αυτό το σύστημα τελικά λειτουργούσε ευεργετικά στους ανθρώπους?
13: Πιστεύω πως αυτό το σύστημα, εάν μπορέσει να λειτουργήσει κάπου,
12: ναι,
13: θα λειτουργήσει ευεργετικά, ναι.
12: Mm-hmm.
11: Μάλιστα. Και μετά ήρθαν οι μέλισσες.
2: Ναι, ναι, ναι. Και εσύ που δεν με θέλεις. Πώς.
14: Με κυνηγούν οι μέλισσες και εσύ που δεν με θέλησες.
11: Πολύ ωραία, ναι, ωραία τα λέει το παλικάρι, να είναι καλά αυτό, ναι, και αυτά που γαλαμούκι και φτιάχνετε, κατάλαβες.
2: Ναι.
11: Μετά λες για μένα, ναι. Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, λοιπόν, να σου πω, ο Μητσοτάκης έχει κυβερνήσει 2.500 μέρες περίπου.
2: Ζωή να έχει, μωρέ, να, σαν χθες μου φαίνεται.
11: Ζωή να έχει, εννοείται να έχει ζωή. Λοιπόν, 2.500 μέρες έχει εισπράξει δισεκατομμύρια από το ΦΠΑ, από τον ελληνικό. Τώρα κανονίστε μαλάκες, μη σας κάνει καμιά εκτοσούλα 100 μέρες και το ξαναψηφίσετε.
15: Θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους 2 μήνες και από το Σεπτέμβριο θα αρχίσουμε να βλέπουμε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών.
11: Έχει σπάξει τη δισεκατομμύρια το ΦΠΑ, την ακρίβεια. Μια χαρά τον βολεύει. Για να καταλάβεις, γιατί εγώ πουλούσα παγωτό 30 χρόνια.
2: Α, ναι, για πες μου γι' αυτό, γιατί μετά είχα ξεχάσει. Λίγο να τα αναθερμάνουμε.
11: Αυτή τη στιγμή στο περίπτερο το πουλάνε το παγωτό τα 75 ml.
2: Α, εσείς πόσο το είχατε?
11: Άσε με ρε μαλάκα να μιλήσω. Αυτή τη στιγμή το παγωτό στο φυλάκι 75 ml, πρόσθεσε όγκος, όχι βάρος, γιατί και αέρα μέσα, το πουλάνε 30 ευρώ το κιλό και η καλή ποιότητα, που αυτό δεν είναι καλή ποιότητα, σκοστίζει 10. Κατάλαβες? Άσε ρε Μητσοτάκη, θα πατάξεις την ακρίβεια. Μαζί με την ακρίβεια κοιμάσαι εσύ. Άμα δεν υπάρχει ακρίβεια θα πεθάνεις.
16: Γιάννης Κοτοβός, ο
2: Κωστής Παλαμάς, α?
17: Έλα, Ποστολακό.
2: Έλα.
17: Έλα, θέλω να σου προσθέσω 2 πράγματα για το delivery. Λοιπόν, καταρχήν, επειδή το ανέφερες και εσύ, γι' αυτό που γίνεται με το γράψιμο. Έχεις πάρει πρέφα τι γίνεται και πώς παίρνουν τα διπλώματα για πλάκα?
2: Αν έχω πάρει πρέφα, με σταμάτησε μπατσαριό τις προάλλες.
17: Ναι.
2: Με μπλόκο στο αντίθετο ρεύμα και ήρθε στο αντίθετο ρεύμα που ήμουν εγώ να μου πει να γυρίσω και να με γράψει.
17: Έλα, ρε, σοβαρά. Ναι. Λοιπόν, έχουν ξεσκίσει να γράφουν τους delivery σε πεζόδρομο. Mm. Και εγώ, φίλε, το καταλαβαίνω, ναι. Να πας με 10 χιλιόμετρα. Μην πας γρήγορα και κινδυνεύσει κόσμος. Πώς θα πάει να παραλάβει delivery στην παραγγελία όταν είναι μέσα σε πεζόδρομο. Θα παρατήσει το μηχανάκι και θα πάει τρία στενά με τα πόδια. Είναι σοβαρή. Και στην τελική να σου πω κάτι, γράφω να αναπληρώσει πρόσημο. Τι του παίρνει ρε καραγκιόζη το δίπλωμα και δεν μπορεί να δουλέψει μετά για ένα μήνα. Δηλαδή δεν είναι φρικτό. Σου λέω να σε σταματήσει για κόκκινο, να σε ξεσκίσει, να σε σταματήσει γιατί είσαι μεθυσμένο, να σε
2: κάνει. Προφανώς.
17: Να σε σταματήσει για κράνο, να πληρώσει το πρόσημο, μη σου πάρει όμως το δίπλωμα. Αλλά ρε φίλε στον πεζόδρομο.
2: Αυτό συζητάμε, δεν σου λέω. Το πρόσημο βέβαια δεν λέμε για τα πρόστιμα, ναι, αλλά και ναι. Το πρόστιμο όταν υπάρχει λόγο. Όχι όταν ψάχνεται ο μπάτσο για να εισπράττουν οι δήμοι.
17: Ακριβώς. Και αυτό που θέλω να πω και να μην σου πω ότι είναι καλή μπάτση, ότι αυτό γίνεται στις γειτονιές μας. Στο κέντρο γράφουν ντιλιβεράδες ακόμα και για αέρα στα λάστιχα. Δηλαδή δεν ξέρω τι έχουν πάθει. Τους έχουν ξεσκίσει. Εγώ λέω προτιμώ να βγάζω πολύ λιγότερα και να είμαι βόρεια που είναι χαλαρά παρά να πάω κέντρο που έχει πολλή δουλειά, αλλά σου ξεσκίζουν. Και το άλλο που είναι δύσκολο θέμα, α πούμε τώρα και μεγάλο, οπότε να σου πω εντάχει. Μπράβο στο σωματείο του Κουκουέ τη Βολ, το οποίο αναγνωρίζει εμάς που δουλεύουμε σε στόλο σαν εργαζόμενους, αντίθετα με τους ρουφιάνους, τους φριλάνσερ και κάτι ψευτοαναρχικούς που λένε ότι προδίδουμε τον κλάδο εμείς που δουλεύουμε delivery σε στόλο και ότι έπρεπε να πάμε όπως είναι αυτοί. Κάτσε ρε μεγάλε, εγώ δεν μπορώ να δουλεύω 12 ώρες την ημέρα. Πώς θα πάω να ανοίξω βιβλία και να γίνω φριλάνσερ, δεν με συμφέρει. Οπότε μια χαρά με βολεύει ο στόλος. Λέω τα στραβά στο Κουκουέ, μπράβο σε αυτό το θέμα και είναι άλλη μια φορά λάθος η αναρχική.
7: Τα σοβαρά κράτη.
2: Ποια σοβαρά κράτη, αγάπη μου, για σοβαρά κράτη έχει σοβαρούς ανθρώπους, δεν έχουν ουφολόγους τώρα. Σε παρακαλώ, έλα.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
18: Παραπολιτικά 90,1.
19: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
20: Τάκης και Μπούπης.
21: Μπούπη, φέρε το λουρί.
22: Πάμε να δούμε σπίτια.
23: Ναι καλά, στο κτηνίατρο θα πάμε.
21: Όχι βρε,
22: πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
23: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
22: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση. Και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
23: Απλά και ανθρώπινα. Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
22: Wow. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
20: Τάκης και Μπούμπις.
22: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
24: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
25: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
26: Ποιος καλέ?
25: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
26: Και σε παίρνει αυτή?
25: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
26: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
27: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
18: Παραπολιτικά 90,1.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
28: Μωρό μου, το ξέρω τι είπαμε καλό καλοκαίρι και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά ως άνθρωπος, με ξέρεις τι ψυχουλά είμαι. Ήθελα να σε πάρω τηλέφωνο και να σου προσφέρω να σου σταθώ. Να σου προσφέρω ένα παξιμάδι, ένα καφέ πικρό. Για αυτή την Άννα τη Μισελ, τη φιλενάδα σου, Μπαλουρδάκο μου. Πολύ στενοχωρέθηκες, ε.
2: Τώρα μην με επικραίνεις, άστο να ξεχαστεί.
26: Τι πρέπει να κάνω, δηλαδή, να πάρω μια ντουντούκα, να πάω στην Αυστραλία να ρωτάω, υπάρχει ένα Έλληνα να με ψηφίσει.
28: Θα ξεχαστεί, μωρό μου, θα είμαστε δίπλα σου εμείς, ο Θήμιος. Θα σε πηγαίνει τα απογεύματα εκεί στο Χαλικάκι, στην πολύπαθη Αργυρούπολη.
2: Ηλιοπολιτή Αργυρούπολη, έλεος.
28: Καλά, ντε.
2: Να σε ακούσει κανένα Θήμιος, να έχουμε άλλα.
28: Θεέ μου, μην το πεις, θα είναι το μυστικό μας, θα το πάρουμε στον τάφο μας. Λοιπόν, και μην ανησυχείς, σε λίγα χρόνια βρε εσύ. Τι σε λίγα χρόνια, σε 20 μήνες που θα περάσουν σαν νεράκι. Πάλι δικιά μας θα είναι, πάλι θα βάλει υποψηφιότητα, πάλι θα
2: βάλει. Ναι, καλέ, δεν ανησυχούμε σε αυτό, θα ξεχαστεί, μην αγχώνεσαι. Λίγο τα κανάλια θα την ξεπλύνουν, όλα καλά θα πάνε.
28: Έχουν αρχίσει καλά, αφού ήταν λέει για ένα email. Α, το διάλογο πια. Και εκεί στη Νέα Δημοκρατία, φανταστείτε, ρε, ακόμα είμαστε στο Α. Ασημακοπούλου, Βραμόπουλου. Τώρα θα περάσουμε στο Β.
2: Έχουμε ακόμα, έχουμε, ναι.
28: Έχουμε υπομονή, καλό καλοκαίρι. Τι θέλω να πω. Α, και αυτό με τον Ελλάς, με το Ελλάς, που λέει ότι θα φορολογήσει τις μεγάλες περιουσίες, ξέρω, τις πισίνες, τα μερίσματα. Τώρα εγώ, γιατί νιώθω ότι το έχω ξαναζήσει αυτό και το έχω ξανακούσει.
2: Καλά νιώθεις, αλλά τώρα θα γίνει, το πιστεύει, τώρα ξέρει τι θέλει. Πριν έλεγε πράγματα έτσι.
28: Αέρα.
1: Χέστα λα Βικτόρια Σέμπρε.
28: Α, έτσι μ' αρέσουν να είναι αποφασισμένοι άνθρωποι που ξέρουν πού πατάνε και τι θέλουν.
2: Καλά, μην βιάζει και εσύ, κάποια στιγμή θα σε τουμπάρει. Όπου να είναι.
28: Όχι, αγάπη μου, δεν τουμπάρω εγώ. Είμαι τόσο σταθερό άνθρωπο. Τόσο. Τέλος πάντων.
3: Έλα, κουνούμα, λέει, ξέχασα να σου πω κάτι βασικό που ήθελα να σου πω. Και έχουν φάει τα λεφτά και μου λύσει τα στροφάκια, τα γουρουνάκια. Ξέρεις ποια είναι αυτά τα στροφάκια, τα γουρουνάκια. Στον δρόμο και έχουν ρημάξει τον κόσμο στις κρίσεις. Εν τω μεταξύ, το αστείο ποιο είναι τώρα. Υποτίθεται ότι σε γράφει για κράτος παράδειγμα και πρέπει να άλλος με μια κατσαρόλα στο κεφάλι που θα πάθεις μεγαλύτερη ζημιά επειδή το φοράς και δεν το γράφει. Αυτό και μόνο δείχνει πόσο εισπρακτικά είναι όλα αυτά. Και έχουν γαμίσει τον κόσμο στα πρόστιμα.
2: Υπάρχει παραθυράκι στον νόμο. Σου λέει, βάλε κάτι στο κεφάλι. Και ονόμασε το κράνος.
3: Σωστό και αυτό. Μπορεί να βάζει μια κατσαρόλα για τη λέξη.
2: Ναι, κράτος, και την κατσαρόλα. Κατσαρόλα φοράει κάτι. Εσύ δεν φοράς. Πού πας με το καπέλο.
3: Τι είσαι, αυτό με τους μπάτσους που σου λέω.
2: Ναι, μωρέ, δεν το ξέρω εγώ τα λαμόγια.
3: Μπράβο, αγόρι.
2: Μετά απορούνε γιατί τους λέμε μπάτσους.
4: Καλημέρα, ο Μαρκόνιε σε όλους. Έχουμε ένα καλό ότι έχουμε εκτός από τον Κρουφόν, έχουμε και το ράδιο Ήρη στη Θεσσαλονίκη.
2: Πάλι καλά.
4: Ράδιο Ήρη.gr όπου θα μιλάμε ουφολογικά, αλλά έχουμε κι άλλο ένα στην Αθήνα. UFO Greece, Χάρης Κοτσάφτης που κυκλοφόρησε και το βιβλίο Η Αληθής Ιστορία ενός αντιλήψιμου σύμπαντος.
2: Όλο καινούργιοι άνθρωποι μπαίνουν στην ιστορία,
4: το τρέχει το θέμα, θα το κάνει αποκάλυψη ο Στίβεν Σπίλμπεργκ. Τρέχει παντού το θέμα να βλέπουν ένα γράφονται εδώ και σε όλους τους ουφολόγους τους Έλληνες. Ευτυχώς, γιατί άμα έχουμε 2-3 υπάρχει συναγωνισμός και είναι καλό. Θα μιλάω κι εγώ εκεί στο ράδιο iris.gr. Είναι το καλό ότι, όπως είπα και να, δεν έχουν ενημερωθεί οι στενά θρησκευόμενοι. Υπάρχουν ομάδες ανθρώπων που λέει οι εξωγήινες είναι σατανάδες.
2: Να.
4: Και εδώ θα τα αποκαλύψουν όλα. Τα κόμματα να αναλάβουν.
2: Είναι
4: να...
2: η ομάδα της Λουκά θα είναι. Τι, ποιος ξέρει.
4: Εγώ η εκκλησία με βοήθησε 80-90.
2: Πώς δεν είχαμε φτάσει στην εκκλησία τόσο καιρό, εντύπωση μου κάνει.
4: Ζωή, ναι,
2: έρχεσαι στη Λουκά σιγά σιγά, έρχεσαι.
4: Και τώρα και το ράδιο Ορθοδοξία είναι, το Άρατε Πύλας 23. Ράδιο Ορθοδοξία που μου ανεβάζει.
2: Μήπως την κανονίζεις, μήπως είστε ζευγάρι.
4: Όχι, αυτή τα παραδεχότανε. Οι άλλοι τα κοροϊδεύανε. Και τώρα λίγοι με καταλαβαίνουν, μην νομίζετε.
2: Αρνείται ο κόσμος να καταλάβει. Είναι και ζώα, τέλος πάντων.
4: Πολύ τι να πω, πολύ αφήστετα.
5: Έλα, Αποστόλη.
2: Έλα.
5: Καλό μεσημέρι.
2: Ευχαριστώ.
5: Θα ήθελα να σου πω χίλια ευχαριστώ για την παράσταση τη χθεσινή που μας έκανε να γελάσουμε, να προβληματιστούμε και λίγο να τα κρίσουμε. Αποστόλη, μπράβο, ρε φίλε. Δηλαδή, συγχαρητήρια. Το δεύτερο που ήθελα να σου πω είναι ότι περιμέναμε να σε δούμε μετά την παράσταση και δεν εμφανίστηκες.
2: Τι δεν εμφανίστηκε, καλέ. Μια ώρα ήμουν εκεί πέρα, με όλο τον κόσμο μίλησα.
5: Καλά, είχε φύγει όλο ο κόσμο. Ο Θήμιος ήρθε.
2: Ήρθε.
5: Ήρθε, μπράβο. Μπράβο, Αποστόλη. Να είστε έτσι πάντα. Από το Ηράκλειο είμαι. Δεν ξέρεις την περιοχή και να περνάς καλά.
6: Έλα, Αποστόλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
6: Δύο ξεχωριστά πραγματάκια.
2: Ναι.
6: Το πρώτο είναι πως αυτή τη χώρα της ατιμορρησίας, με όλα αυτά που συμβαίνουν κατά καιρούς και όλες αυτές τις εγκαλύψεις και τα λοιπά, κάποιος να μην γυρίσει να πει όλη αυτή την ηλίθια ατάκα που είπε ότι ο πύργος της πίδας γέρνει και δεν έχει πέσει.
2: Ναι.
6: Αυτή την τόσο ανεύθυνη ατάκα. Και το δεύτερο που θέλω να πω, ας τελείως με αυτό, είναι για την κόντρα Παϊτέρη Λαχτοπούλου, πολύ ασχολούμαστε.
8: Αν την καλοδείτε, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε.
6: Κανείς δεν έχει δώσει βάση στην ουσία. Ο Παϊτέρης ανέφερε κάτι πολύ συγκεκριμένο, ότι αν και καλά ζητήσει συγγνώμη Λατινοπούλου θα έχει 700.000 ψήφους. Αυτό πρέπει να το δούμε λίγο πιο σοβαρά. Ποιος καθορίζει τις ψήφους στις κοινότητες Ρωμά και με ποια κριτήρια? Γιατί τις ίδιες μέρες έσκασα και το βίντεο από Λάρισα. Γιατί είμαστε εκεί βουλευτή που έλεγε ότι αυτά τα λεφτά μπορούσαν να τα χαθούν στο μισθό και να έχουν ξεμπερδέψει και δεν βρήκα την ψήφο μου.
9: Αποστολή.
2: Ναι, ναι.
9: Είμαι το Βίσμα.
2: Ποιο Βίσμα?
9: Δεν θυμάσαι καθόλου?
2: Όχι.
9: Δεν με θυμάσαι, δεν πειράζει. Σε θυμάμαι, εγώ ήρθα χτες.
2: Ναι.
9: Σε απόλαυσα.
2: Ευχαριστώ.
9: Σε χάρηκα. Κάθε φορά είσαι καλύτερος από την πρώτη, από την επόμενη. Από. Να είσαι πάντα καλά. Να σε χαιρόμαστε, να σε χαίρονται όσοι θα πάνε και να τους χαίρεστε.
2: Ευχαριστώ πολύ.
10: Καλησπέρα, τι κάνετε?
2: Καλά.
10: Ελληνοφρένια πήρα, έτσι?
2: Ναι, ναι.
10: Λοιπόν, να πω δύο πράγματα για την οικονομία, για τα fake news, γιατί μας παρουσιάζουν ότι πάει καλά. Λοιπόν, η ανάπτυξη είναι ονομαστική και οφείλεται στον πληθωρισμό, ότι πληρώνουμε παραπάνω λεφτά για τα ίδια πράγματα. Έτσι αυξάνονται τα λεφτά που δίνουμε για κατανάλωση και όχι όγκος. Είναι στάσιμο πληθωρισμός. Για να βρούμε την πραγματική ανάπτυξη, πρέπει να αποπληθωρισμίσουμε την ονομαστική. Το ίδιο είναι και η μείωση του χρέους προς το ΑΕΠ. Λοιπόν, οι αυξήσεις που δίνονται σε μισθούς και συντάξεις είναι κάτω από τον πληθωρισμό, άρα είναι μειώσεις. Δίθεν μείωση της ανεργίας είναι στην Ελστάτ και όχι στη ΔΥΠΑ. Στη ΔΥΠΑ η εγγεγραμμένη το Δεκέμβριο ήταν 910.000 και στην Ελστάτ 390.000. Εξαφανίζει πάνω από μισό εκατομμύριο ανεργούς. Η Ελστάτ μετράει την ανεργία με δημοσκοπήσεις, δειγματοληψία, και η οικονομία είναι σε τραγική κατάσταση, γιατί έχουμε μεγαλύτερο πληθωρισμό από τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης και μεγάλα ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.
2: Πού θέλουμε να καταλήξουμε, αγαπητέ?
10: Ότι η οικονομία δεν πάμε καθόλου καλά.
2: Αυτό και δεν το λέγαμε από την αρχή. Δεν πάμε καθόλου καλά. Να μου πεις, να μου αραδιάσεις 500 στοιχεία για ποιο λόγο? Πήγαινε στο Ζαχαρό να τα βρείτε, να λέτε μαλακίες μεταξύ σας.
11: Πόσα χρωστάει η χώρα?
12: Ναι.
11: Όχι πόσα χρωστάνε οι πολίτες στις τράπεζες.
12: Όλα παίζουν. Και το εσωτερικό χρέος και το εσωτερικό. Δεν σας νοιάζει?
2: Λοιπόν, φτάνει. Κρατάω ότι δεν πάμε καθόλου καλά, που θα μπορούσε να έχει τελειώσει σε 3 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ πολύ.
10: Έλα από στο λαιμού.
2: Έλα.
10: Ο Σοβιετικός Αρκούδος είμαι, τι κάνεις?
2: Καλά, φίλε.
10: Ωραία, χαίρομαι. Έχω να πω λοιπόν, η τοποθέτησή μου είναι ότι χαίρομαι πάρα πολύ που ο λαός ελληνικός δεν έχει ξεχάσει τις ρίζες του με τις θυσίες που έκανε από παλιά έως και σήμερα. Δηλαδή, τι θέλω να πω εγώ τώρα? Θυσιάζαμε παλιά ζώα να έχουμε ούριο άνεμο να κατακτήσουμε την Τρία. Θυσιάζαμε να πάρουμε κανένα χρησμό. Αλλά τώρα, ρε φίλε, θυσιάζουμε πρώτα απ' όλα για να έχουμε καλά πλοία με το Σάμινα. Θυσιαζόμαστε για τα Τέμπη, να εξυγχρονιστεί ο σιδηρόδρομος. Θυσιαζόμαστε για τα Ισραηλινά τα φαν να πέφτει το σπίτι πάνω από το κεφάλι μας, ενώ οι άλλοι είναι στο απειρόβλητο. Και βλέπω πίσω ότι θυσιαζόμαστε κιόλας. Δηλαδή πρέπει να θυσιαστούμε για να έχει ασθενείς στο ΕΣΥ, για να μην κλαίει ο Άδωνης που δεν έχει ασθενείς να περιθάλψει. Δεν είναι?
2: Έτσι είναι ακριβώς.
13: Ο λόγος που δεν κάνουμε παραπάνω δεν είναι γιατί δεν βρίσκαμε χειρουργούς και νοσηλευτές. Δεν βρίσκαμε ασθενείς.
2: Παιδιά, ζήστε τη ζωή σας στα όρια, αρρωστήστε, χτυπήστε, κάντε για να μας πιάσουν στο στόμα τους.
10: Μπράβο, ρε. Επίσης, εισαγωγικά χαίρομαι που αναπτύσσεται η Ελλάδα και τα πετράλωνα. Και επίσης χαίρομαι πάλι σε εισαγωγικά που έχουμε τέτοιους μηχανικούς, και πάλι και το μηχανικό, όλο σε εισαγωγικά αυτό είναι γαμίσετα, που λένε ότι εντάξει και η Κυπρή θα γέρνει, αλλά δεν πέφτει. Έτσι, δηλαδή μιλάμε για κατάσταση extreme, δηλαδή η εκπαίδευση έχει πάει extreme κατάσταση.
14: Καλησπέρα, Αποστόλη.
2: Καλησπέρα.
14: Βαγγέλη Πανιέλη, με καλά είστε?
2: Έλα, ρε Βαγγέλη.
14: Να σου δώσω συγχαρητήρια και τηλεφωνικά για την παράσταση εχθές.
2: Καλά ήτανε?
14: Έλα, Αποστόλη, μόνο καλά ήταν. Το μάθημα για τους νέους, να βλέπουν, να μαθαίνουν, να γίνονται καλύτεροι άνθρωποι.
15: Αποστόλη, εγώ ξέρεις ότι είμαι ένθεος.
14: Αμαρτωλέ.
15: Υπάρχει Θεός. Είδες τον κύριο Μιλωνάκη εχθές στον Ευαγγελισμό? Είδες τη Μαρέβα στο ΚΑΤ την άλλη φορά? Φίλε, η νεοφιλελεύθερη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας που θέλει όλα να γίνουν ιδιωτικά, τελικά επειδή υπάρχει Θεός, είδες ότι πέφτουν στα χέρια του δημοσίου. Στον κορονοϊό που πήγαμε, πάλι στο δημόσιο. Κατάλαβες? Εσείς λέτε ότι είναι αυτό, ξέρω εγώ, από τον άνεμο. Εγώ λέω ότι είναι από το Θεό. Κύριε Μιλωνάκη, δεν αρκεί μόνο η χειραψία, να ζητήσει και ένα συγγνώμη από τους γιατρούς και να πει στο Μητσοτάκη ότι η νεοφιλελεύθερη πολιτική απέτυχε, γιατί ο δημόσιος γιατρός έσωσε. Να σου πω κάτι, μπορώ να σου πω κάτι για την καινούργια σεζόν?
2: Για πες.
15: Σας εύχομαι καλή ραδιοφωνική σεζόν. Εύχομαι να οριμάσετε, να μεγαλώσετε επιτέλους, να πάρετε τη ζωή στα χέρια σας και να μην εξαρτάστε από τους άλλους. Το πιάσες το νόημα?
2: Αμέ, ακουλέει.
16: Πολύ νόημα. Μιλάμε για πολύ νόημα να.
2: Ναι.
9: Έλα. Α, Αποστόλη.
2: Έλα, ναι, εγώ.
9: Θέλω να πω κάτι πληροφορισμένο σχετικά με τον Άδωνη. Του τέτοια μέρα, τέτοια ώρα, είχε πει μαζί με την άλλη ότι μας φόβανε με τις εξετάσεις που μας έβαλε να κάνουμε.
13: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε, ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδέκη.
9: Αυτές οι 5 εξετάσεις ήταν να κάνουμε με τον προλαμβάνο.
2: Ναι.
9: Ήθελα να πω ότι από τη μια έκαναν τα νοσοκομεία όπως τα έκαναν χωρίς εξετάσεις με τους χωρίς πολλές ειδικότητες και από την άλλη με 5 εξετάσεις μας σώζουνε, θέλω να πω. Και κολλάει αυτό που είπε ο τόλο του Μπουκόσπερνα και του Ράτο. Πώς μας δουλεύουν έτσι, ρε φίλε?
7: Ρε φίλε, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς? Τι φάση είναι αυτή?
17: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
3: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
5: Μυστήριο.
6: Δράση. Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
8: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26 410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Η ώρα είναι 2.
10: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
12: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
13: Την ώρα της απογείωσης μιας πολιτικής πτήσης. Αναχαιτήθηκε χωρίς να δημιουργήσει πρόβλημα από ζεύγος ελληνικών μαχητικών F-16. Παραμένει βλάβη στη τηλεματική των οδικών συγκοινωνιών της Αθήνας. Ανήσυχο το επιβατικό κοινό, καθώς δεν γνωρίζει την ακριβή ώρα άφηξης λεωφορείων και τρόλεϊ. Θα χρειαστούν αρκετές ημέρες για την αποκατάσταση του προβλήματος, δήλωσε τα παραπολιτικά 90,1 ο Λεωνίδας Κούλος, μέλος του Συνδικάτου Εργαζομένων του ΑΣΑ, ο οποίος επανέλαβε πως χάκερ παραβίασαν το σύστημα. Σε κλίμα συγκίνησης, στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα ολοκληρώθηκε η εξόδιος ακολουθία για τον Δημήτρη Κόκοτα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών. Σε οικογενειακό κύκλο η ταφή του στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών. Η επαναχώρηση μετά τις πολιετής εκκλήσεις του για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ, σε συνέντευξή του στους Financial Times, τόνισε πως πρόκειται για ζήτημα που καλείται να επιλύσει το Βρετανικό Μουσείο. Οι Ιταλικές αρχές ανέστειλαν οριστικά τις έρευνες για τον 66χρονο Ισπανό επιχειρηματία, ο οποίος αγνοείται στο Ιόνιο μετά την πτώση του από το σκάφος του μεταξύ των ακτών της Σικελίας και της Ελλάδας. Στον Ελαιώνα πύργο, 70χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε πηγάδι στην αυλή του σπιτιού του. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσε πυρκαγιά σήμερα σε περιοχές της Κρήτης και νησιά του Νοτιού Αιγαίου, ενώ πολύ υψηλός κίνδυνος προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Η πολιτική προστασία συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Στη διεθνή ενημέρωση, σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στη Θέουτα, τον Ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική, όπου διαδηλωτές συγκρούστηκαν με αστυνομικές δυνάμεις και έβαλαν φωτιά σε τμήματα καταβλισμού μεταναστών έναν μήνα μετά τη μαζική είσοδο χιλιάδων από αυτούς από το Μαρόκο. Στα αθλητικά, στις 7 το απόγευμα, Ουκρανία-Ελλάδα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός πλησιάζει σε συμφωνία με τη Σεβίλη για τον Ρούμπεν Βάργκας. Οι άνθρωποι της Σεβίλης εμφανίζονται αισιόδοξοι ότι το deal μπορεί να κλείσει και σήμερα.
14: Τα νέα των αγορών.
13: Άνοδος 0,40% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Στο μικροσκόπιο της επιθεώρησης εργασίας, επιχειρήσεις και κλάδοι, στους οποίους καταγράφεται αυξημένος κίνδυνος παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας.
14: Ο καιρός.
13: Έθριος στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Κουβαράς.
14: Παραπολιτικά 90,1.
15: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό σας απόγευμα. Τι κάνετε σήμερα? Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο. Ο Παναγιώτης Χάλαρης είναι στον ήχο. Η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς κάνει τη μουσική μας επιμέλεια. 2-10-80-8-80 είναι το τηλεφωνό μας αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Και radio@parapolitika.gr είναι το mail μας. Έχω τη μεγάλη τιμή σήμερα να φιλοξενώ τον Κώστα Αρζόγλου. Ένα σπουδαίο ηθοποιό, έναν άνθρωπο που έχει γράψει ιστορία στο ελληνικό θέατρο και τον έχουμε αγαπήσει πολύ, νομίζω το ευρύτερο κοινό τον γνώρισε και τον αγάπησε πολύ και από την τηλεόραση, και ο οποίος είναι πάντα ενεργός, ετοιμάζεται να κάνει καινούργια πράγματα, πάρα πολύ ωραία, και ειλικρινά έτσι το αισθάνομαι τιμή που ήρθε εδώ και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι κάνετε, κύριε Αρζόγλου?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλησπέρα σας, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε εδώ, γιατί πραγματικά το έβλεπα και στην τηλεόραση και έλεγα πότε, ρε παιδί μου, δεν θες.
0: Άργησα να σας καλέσω, έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά πάντα υπάρχει μια αφορμή, αλλά πραγματικά θέλω να πω στους ακροατές μας και στους αυτούς που μας βλέπουν από το YouTube ότι είμαι από τους τυχερούς που σας έχουν δει από πολύ μικρή ηλικία. Δηλαδή ήμουνα πρώτη φορά 18-19 χρονών όταν σας πρωτοείδα στο θέατρο και βέβαια σας θυμάμαι και από την τηλεόραση. Θα σας πω λοιπόν το πρώτο πράγμα από το οποίο σας θυμάμαι. Όλοι νομίζουν οι Πανθέοι και τα λοιπά. Οπα. Εγώ σας θυμάμαι όμως από την Τερέζα Βάρμα Δακώστα. Τι ωραίο σύριελ ήταν αυτό.
1: Καταπληκτικό.
0: Του Ξενόπουλου.
1: Καταπληκτικό.
0: Με ένα τραγούδι στους τίτλους που το έλεγε η Ελένη Βιτάλη.
1: Η Ελένη Βιτάλη, ναι.
0: Καράβι Καραβάκι, που πας γυαλό γυαλό. Με την Ελένη Ερήμου μαζί. Υπέροχο σύριελ. Από τα πολύ ωραία σύριελ της ΕΡΤ.
1: Ήτανε ο συνθέτης
0: ο Κουνάδης.
1: Ο Κουνάδης.
0: Ναι. Τι σας θύμισα τώρα.
1: Ναι, πω.
0: Τι σας θύμισα. Και ο Αρζόγλου, να το πω, ήταν και πολύ ωραίος νέος της εποχής τότε, ηθοποιός. Δηλαδή ναι. Ήταν και ζεμπρεμιέ και πάρα πολύ καλός ηθοποιός. Συνεδίαζε και τα δύο αυτά. Τώρα το ζεμπρεμιέ μας τελείωσε. Λόγω ηλικίας.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν πειράζει.
1: Όχι απλώς δεν πειράζει, ανακάλυψα άλλα πράγματα.
0: Καλύτερα που τελείωσε, λέτε.
1: Ναι, ναι. Γιατί μου άνοιξε δρόμους για άλλα πράγματα.
0: Ναι, ναι.
1: Και μ' αρέσουν πάρα πολύ.
0: Πάντως έχω την εντύπωση ότι από νέος ήσασταν ανοιχτό σε άλλα πράγματα. Δηλαδή ήσασταν ένας άνθρωπος που το ψάχνει το πράγμα πολύ, έτσι δεν είναι?
1: Μου το λένε αυτό, ότι... Και από τη σχολή ακόμα και μετά η Βαλάκου, διάφορα πράγματα. Αλλά δεν έχω την εντύπωση ότι είχαν δίκιο. Δηλαδή εμένα μέχρι το την Butterfly,
0: ναι.
1: Μέχρι εκεί
0: Madame Butterfly, ναι.
1: Ναι, γιατί τα πράγματα είναι προ-butterfly και μετά-butterfly. Δηλαδή σε μένα, στη ζωή μου, χωρίζεται έτσι.
0: Για εξηγήστε το μου γιατί.
1: Γιατί μέχρι τότε μου άρεσε να είμαι στη σκηνή.
0: Ναι.
1: Να έχω προβολής, φώτα, να αρέσω, να μου αρέσουν,
0: ναι.
1: Διάφορα πράγματα, ναι. Τέτοια, ναι. Έτσι, ναι. Χαρούμενα,
0: ναι.
1: Και μόνο.
0: Και να είστε ζεμπρεμιέ.
1: Ναι, ναι. Με είχαν λίγο στα όπα-όπα.
0: Ναι, ναι.
1: Και οι σκηνοθέτες και οι συμπροταγωνιστές. Και,
0: και οι συμπροταγωνίστριες.
1: Και οι συμπροταγωνίστριες.
0: Ναι.
1: Και είμαι από τους καλότυχους, ναι. Ας πούμε, σε αυτή τη φάση. Μετά από την Butterfly, εκεί που μου άρεσε η σκηνή πολύ, μετά κατάλαβα γιατί μου άρεσε.
0: Γιατί σας άρεσε?
1: Και έγινα λοιπόν μανιώδης πια τη σκηνή.
0: Γίνατε μανιώδης λοιπόν μετά του θεάτρου, στην ουσία του θεάτρου και λιγότερο της εικόνας σας, αυτό μου λέτε?
1: Ναι, ναι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή εμένα το ιδανικό μου προ Butterfly ήταν, ας πούμε, το ότι υπήρχα σε δύο εξώφυλλα την ίδια εβδομάδα που ανταγωνιζόντουσαν μεταξύ τους.
0: Ναι, ναι.
1: ξέρω εγώ, το Φαντάζιο και τα Επίκαια.
0: Ναι, ναι, γιατί ήσασταν ένας ηθοποιός τότε, που το θυμάμαι εγώ, γιατί είμαι παλιός, ότι γινόταν μεγάλη κουβέντα για εσάς τότε. Ήσασταν στο πικ σας, δηλαδή αρέσατε πολύ αυτό που είπατε ακριβώς. Όπως το λέτε, άρεσα.
1: Στα περίπτερα κόμπαζα.
0: Ναι, ναι.
1: Μπροστά από τα περίπτερα κόμπαζα.
0: Και σας άρεσε αυτό, έτσι.
1: Και μου άρεσε. Ναι. Μετά δεν μου άρεσε καθόλου. Είναι το λιγότερο.
0: Ποια χρονιά ήταν το Butterfly, θυμάστε, για να το χρονολογήσουμε αυτό? 80, ας πούμε, κάτι
1: 81.
0: Μπράβο, ναι, 81. Ναι, ναι, ναι. Μετά ήρθε. Τώρα μπορώ να κάνω λάθος και διορθώστε με, γιατί τα λέω από μνήμης, δεν έχω κοιτάξει τίποτα, αλλά επειδή σας ξέρω τόσα χρόνια, αισθάνομαι κάπως ασφάλεια. Μπορεί όμως να κάνω λάθος.

0: η οποία κατά μια πάρα πολύ μεγάλη σύμπτωση την προηγούμενη χρονιά έπεσα μαζί της ένα έργο που το λέγανε «Η Προξενήτρα»,
1: «Η Προξενήτρα»
0: του Θόρντον Βάιντερ,
1: ναι, το θυμάμαι, ναι.
0: Και το επόμενο καλοκαίρι έτυχε κάτι φοβερό στη μητέρα μου, το οποίο μου το ανήγγειλε η Έλλη, η Λαμπέτε, και λέει «Από εδώ και πέρα θα έχεις εμένα μαμά σου».
1: Α, η μητέρα σας αρρώστησε?
0: Πνίγηκε.
1: Πνίγηκε.
0: Στη θάλασσα.
1: Μάλιστα.
0: Πνίγηκε και μου έφερε αυτό το έργο και μου λέει «Παιδί μου, είναι το πιο ωραίο μπουλβάρ που έχω ζήσει στη ζωή μου».
1: Η Προξενήτρα, λέτε τώρα, ή η Ξανθιά Φράουλα?
0: Η Ξανθιά Φράουλα.
1: Α, η Ξανθιά Φράουλα, ναι. Είχατε παίξει ήδη την Προξενήτρα, η οποία Προξενήτρα, κάνω λάθος ότι ήταν με τον τίτλο Ντόλι.
0: Ντόλι.
1: Ναι, γιατί το είχα δει και ήταν Ντόλι. Ναι, αλλά είναι η Προξενήτρα του Άιλντερ.
0: Ο Μήνος, ο Ποδανάκης.
1: Λοιπόν, ξεκινάτε λοιπόν μετά από την Madame Butterfly και την αλλάζετε την καριέρα σας στην ουσία. Την πάτε αλλού.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Και αυτό σας έκανε ευτυχισμένο άνθρωπο ή όχι?
0: Ευτυχισμένο, πιο ψαγμένο. Πιο ψαγμένο.
1: Είναι κανείς γενικά στη ζωή ευτυχισμένος όταν είναι πιο ψαγμένος ή λιγότερο ψαγμένος, τι νομίζετε?
0: Δύσκολο.
1: Γιατί εγώ νομίζω ότι είναι όταν είναι λιγότερο ψαγμένος είναι πιο ευτυχισμένος, αλλά χωρίς να είναι και σίγουρο όμως.
0: Ναι, αλλά είναι μια ευτυχία επιφανειακή,
1: ναι,
0: αυτή. Δηλαδή είναι...
1: κάπως ανόητη ευτυχία, ας πούμε.
0: Ανόητη, ναι. Ναι. Ναι. Δηλαδή, δεν ξέρω, έκτοτε δηλαδή έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα, απίστευτα πολλά. Δηλαδή κοίταζα το curriculum vitae αυτό και επειδή μου το έστειλε κάποιο, γιατί διδάσκεται στο Πανεπιστήμιο στο Ναυπλίο, ναι, εκεί στη θεατρολογία,
1: ναι,
0: και μου το στείλανε.
1: Διδάσκεται το curriculum vitae σας?
0: Όχι, όχι. Κάποιος έκανε μελέτη πάνω, ναι, σε αυτό, άρεσε της καθηγήτριας, ναι, το θέμα και το κάνανε ζήτημα.
1: Άρα
0: και...
1: το θέμα είναι πως ένας ηθοποιός, ας πούμε, αλλάζει πίστα, να το πω έτσι.
0: Για... Ναι.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Όταν μόλις τελείωσα από τη σχολή, από το Εθνικό Θέατρο, την πρώτη χρονιά, πρωτού κάνουμε το Ελεύθερο Θέατρο στο Γάλσος Παγκρατίου, πριν το χειμώνα που ετοιμαζόταν αυτό, είχα παίξει ένα έργο του Σκαρίμπα.
1: Ναι.
0: Του Σκαρίμπα. Και ο τίτλος του πονήματος αυτού γύρω από τη ζωή μου, ας πούμε, το παρακάλεσα εγώ και ήταν «Από το Σκαρίμπα στο Μπέκετ». Γιατί εκείνο το καιρό έκανα και την Μπέκετ, τελευταία ταινία του Κραπ.
1: Α, ναι. Ναι.
0: Καταπληκτικό.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό αριστούργημα. Και τώρα τα έχουμε κάνει όλα σαλάτα, τι να πούμε.
1: Τα έχουμε κάνει σαλάτα, είναι...
0: Πάμε μπρος, πίσω, έτσι είναι ζωή.
1: Για πείτε μου λίγο, γιατί αισθάνεστε ότι τα έχουμε κάνει όλα σαλάτα? Σε ποιο τομέα?
0: Γιατί, καταρχήν έχουμε επιδείξει μια δεκαετία. Τη δεκαετία του ελεύθερου.
1: Τη δεκαετία του ελεύθερου θεάτρου. Η δεκαετία του ελεύθερου θεάτρου ήταν για σας πολύ σημαντική, έτσι?
0: Ναι. Ήταν η ρίζα.
1: Ναι, ήταν η ρίζα. Βέβαια εκεί μια ρίζα η οποία σε οδηγούσε στην κωμωδία. Δηλαδή ήταν συνυφασμένη με την κωμωδία το ελεύθερο θέατρο, έτσι δεν είναι?
0: Ήταν συνυφασμένη με κάτι που θα άρεσε στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Τώρα αν αυτή ήταν επιθεώρηση, κωμωδία ή οτιδήποτε, κάναμε και μερικές βλακίες. Στέλλα Βιολάντι, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ναι. Τέτοια. Το άλλα λόγια, να αγαπιόμαστε. Όλες αποτυχίες, πολύ μεγάλες αποτυχίες. Το ελεύθερο δεν είναι στεφανωμένο πάντα με επιτυχίες.
1: Η επιτυχία όμως ήρθε μέσα από τις επιθεωρήσεις που κάνατε, που ήταν αριστούργημα.
0: Ναι.
1: Καταπληκτικό. Πραγματικά αριστούργημα. Ναι. Λοιπόν, να ακούσουμε κανένα τραγούδι. Λέω να ακούσουμε. Βέβαια, κανονικά τώρα, μια και λέμε για το ελεύθερο θέατρο, θα ήταν ωραία να είχαμε κάτι του Λουκιανού.

0: Κωστάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
0: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Είμαστε εδώ με τον κύριο Κώστα Αρζόγλου, έναν σπουδαίο ηθοποιό. Ακούγαμε το «Και εσύ χτενίζεσαι» από την ομώνυμη παράσταση, η οποία ήταν από τις πρώτες παραστάσεις που κάνατε με την Ελεύθερη Σκηνή, με το Ελεύθερο Θέατρο, και έγινε μέσα στη Χούντα. Έτσι δεν είναι?
6: Τελείως.
5: «Και εσύ χτενίζεσαι» μέσα στη Χούντα.
6: Τελείως.
5: Καταρχάς το Ελεύθερο Θέατρο δημιουργήθηκε το 70. Μέσα στη Χούντα, από
6: ναι, ναι.
5: Για πείτε μου λίγο, για θυμηθείτε λίγο εκείνη την περίοδο. Τώρα μιλάμε για μια σκληρή περίοδο και ας πούμε λογοκρισίας και τα λοιπά. Πώς υπήρχε, γιατί έχει βγει και ένα βιβλίο πολύ ενδιαφέρον, το Big Bang του Καλύβα, ναι, Εσχάτος, ναι. Το οποίο αναλύει ακριβώς αυτό, ότι μέσα στη Χούντα και παρά τη λογοκρισία υπήρξαν καταπληκτικά πράγματα στην τέχνη,
6: ναι.
5: Ένα από αυτά είναι και το Ελεύθερο Θέατρο,
6: ναι, ναι.
5: Για διηγηθείτε μου λίγο αυτή την εποχή.
6: Τι να πρώτο διηγηθεί κανείς, δηλαδή ήταν ένας ολόκληρος τρόπος ζωής ουσιαστικά, και τρόπος σκέψης και τρόπος συμπεριφοράς,
5: ναι.
6: Και μην ξεχνάμε ότι εγώ και άλλοι και η Βόνη, η Μαλτέζου, και είχαμε συλληφθεί. Βγαίνοντας λοιπόν έγινε το «Και εσύ χτενίζεσαι».
5: Δηλαδή βγαίνετε από τη φυλακή και κάνετε το «Και εσύ χτενίζεσαι», που είναι μια επιθεώρηση, ναι, απόλυτα.
6: Την έχουμε αρχίσει για λίγο,
5: ναι,
6: πριν.
5: Ναι.
6: Ναι. Ναι. Τι κάνουμε εκεί, επειδή πρέπει να περάσει το να περάσει από τη λογοκρισία,
5: ναι.
6: Τι κάνουμε, δηλαδή κάτι κείμενα του Μουρσελά, του Γιάννη Λογό, κλπ. Τα ρίχνουμε ακριβώς για να τα κόψουν. Για να περάσουν κάτι
5: για
6: άλλο.
5: Για να περάσουν τα υπόλοιπα.
6: Κλπ.
5: Κατάλαβα.
6: Είναι μια. Ένα ελεύθερο θέατρο το οποίο στο σαλόνι. Στο σαλόνι του προγράμματος, ας πούμε, ναι, έχει δύο λίστες. Η μία λίστα είναι ποιοι συμμετέχουν,
5: ναι,
6: και η άλλη λίστα είναι τα ονόματα, οι τίτλοι των νούμερων,
5: ναι,
6: που παίζουν,
5: ναι.
6: Κανείς ποτέ δεν λέει ποιος παίζει αυτό το νούμερο. Συμμετέχουν αυτοί.
5: Ναι. Αυτό γιατί γίνεται?
6: Το ότι δεν θέλαμε να να σημειωθεί το ποιος παίζει
5: τι, ώστε να μην κινδυνεύει αυτός,
6: ναι,
5: που
6: παίζει. Έτσι κι αλλιώς είμαστε άγνωστοι.
5: Ναι, ναι, σωστά.
6: Σαν πρόσωπα.
5: Σωστά, σωστά, σωστά. Γίνατε όλοι από εκείνη την εποχή, γίνατε όλοι γνωστοί.
6: Όλοι,
5: όλοι. Όλοι, όλοι, όλοι σχεδόν.
6: Περάσανε 116 άνθρωποι.
5: Α, 116 όλοι. Άνθρωποι πέρασαν το Ελεύθερο Θέατρο.
6: Και γίνανε γνωστοί
5: 10-20. Ναι, ναι. Εντάξει, γίνανε βέβαια,
6: ναι,
5: πολύ γνωστοί και πολύ αγαπημένοι στη συνέχεια,
6: ναι,
5: και σε πολλούς διαφορετικούς χώρους, από την πρόζα και τα λοιπά, μέχρι πάντα την κωμωδία και την επιθεώρηση. Σκηνοθέτες, έβγαλε το Ελεύθερο Θέατρο, σπουδαίους. Δηλαδή έβγαλε, ναι, τον Πασούλη, τον Λαζόπουλο, την Παναγιωτοπούλου, την Αδαμάκη, ναι, την Παπακοσταντίνου.
6: Είναι ελεύθερη σκηνή.
5: Ελεύθερη σκηνή μετά, αλλά εντάξει, είναι κοινό το ξεκίνημα. Ναι. Ναι.
6: Το ξεκίνημα, ναι.
5: Ναι, ναι.
6: Η ελεύθερη σκηνή είναι ένα από παιδί.
5: Είναι...
6: Εγώ έκανα το αεκίνητο.
5: Ναι.
6: Φεύγοντας,
5: ναι,
6: το μόνο κινητό θέατρο που υπάρχει,
5: ναι,
6: είχε από το Πίτερ Μπρουκ πάρα πολύ ωραία υποδοχή για αυτό το θέατρο το εκείνητο, δηλαδή ξέρετε τι, έχει ακουστεί πάρα πολύ η εμπορικότητα του ελευθέρου θεάτρου.
5: Ναι.
6: Και εμπορικότητα και τις ελεύθερες σκηνές μετά.
5: Ναι.
6: Δεν είναι αυτή η ουσία.
5: Mm. Μάλιστα.
6: Η ουσία δεν είναι αυτή. Δηλαδή αν το μεδούλι, ας πούμε, αν το ψάξουμε, δεν είναι αυτό.
5: Κατάλαβα τι λέτε.
6: Είναι ένας τρόπος ζωής ουσιαστικά και τρόπος σκέψης.
5: Καταλαβαίνω. Δεν μου λέτε, εσείς πού σπουδάσατε θέατρο?
6: Στο Εθνικό.
5: Στο Εθνικό. Υπήρχαν οι δύο σχολές τότε, οι πιο ας πούμε γνωστές, το Εθνικό και ο Κουν.
6: Ναι.
5: Έτσι.
6: Ναι.
5: Τι διαφορές είχαν αυτές οι σχολές στον τρόπο που ένας ηθοποιός εκπαιδευόταν και τελικά που ένας ηθοποιός έφερε τον εαυτό του μετά?
6: Τι διαφορές είχε οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με τη Σοβιετική Ένωση?
5: Αυτές τις διαφορές. Εσείς είσαστε Ηνωμένες Πολιτείες όμως στο Εθνικό.
6: Τεράστια.
5: Και η Σοβιετική Ένωση ήταν.
6: Σπούδασα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
5: Ναι.
6: Αλλά ήμουνα εγκάρδιος θαυμαστής του θεάτρου τέχνης.
5: Μάλιστα.
6: Εκεί έχω μάθει θέατρο. Εκεί με πήγαινε ο μπαμπάς μου.
5: Μάλιστα.
6: Εκεί το σκάγαμε με τον Νίκο Σιλοδήμο, που ήταν ο καλύτερος όλων μας, και πηγαίναμε το σκάγα, λέγαμε πονέει το στομάχι μου, ας πούμε, όταν είχαμε ξεφαστιά, γιατί έκανε φώτα ο Κουν.
5: Ναι.
6: Και πηγαίναμε εκεί.
5: Ναι.
6: Αλλά δεν τολμάγαμε την άλλη μέρα να το πούμε.
5: Στο Εθνικό, ότι πήγαμε στον Κουν.
6: Στο Εθνικό.
5: Ναι.
6: Ότι είμαστε στον Κουν.
5: Η αλήθεια είναι ότι η καριέρα σας, εσάς και το στυλ σας μετά, σε μπλέκει. Δηλαδή, αναρωτιέσαι αν έχει βγει από τον Κουν αυτός ή από το Εθνικό. Πιο πολύ προς τον Κουν πάει μετά η καριέρα σας.
6: Ναι,
5: βέβαια,
6: ναι.
5: Βέβαια, επειδή εσείς βγήκατε και στην τηλεόραση σχετικά νωρίς, ο Κουν είχε κάποια τέτοια προβλήματα. Δεν τους άφηνε τους ηθοποιούς του.
6: Όχι. Και καλά έκανε.
5: Και καλά έκανε, λέτε.
6: Για την δομή που είχε εκείνος μέσα στο θέατρο, νομίζω ότι καλά έκανε.
5: Ποια είναι η γνώμη σας για την τηλεόραση, για πείτε μου. Εσείς γίνατε γνωστός και από την τηλεόραση, αναμφισβήτητα.
6: Εγώ την αγαπάω.
5: Να αγαπάτε.
6: Την τηλεόραση. Και την αγαπάω πράγματι, και δηλαδή όταν παίζω με κάποιο ηθοποιό που είναι παιδευμένος μέσα από το Κουν, είναι η πιο μεγάλη μου χαρά, γιατί ατακάρουμε πάρα πολύ ωραία, έχουμε timing πάρα πολύ ωραίο, τα μάτια μας λένε διάφορα πράγματα, συνεννοούμαστε. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό.
5: Μάλιστα. Άρα είσαστε γενικά θετικός με την τηλεόραση και με τη συμμετοχή των ηθοποιών,
6: ναι,
5: στα σύριαλ κτλ. Η τηλεόραση και το θέατρο σήμερα σε σχέση με την τηλεόραση και το θέατρο παλιότερα, μπορείτε να μου κάνετε μια σύγκριση και να μου πείτε αν θεωρείτε, όπως λένε κάποιοι, ότι τα πράγματα πάνε προς το χειρότερο, ή όπως λένε κάποιοι άλλοι, ότι οι σημερινοί ηθοποιοί, ας πούμε ο Γιάννης Ομπέζος μου έλεγε εδώ σε μια κουβέντα που είχαμε, ότι είναι τελείως άδικο αυτό που λέγεται σε βάρος των νέων ηθοποιών, και ότι οι νέοι ηθοποιοί είναι καλύτεροι από τους παλιούς, γιατί έχουν φοβερά καλύτερη εκπαίδευση, ευρύτερη, πολύ πιο, πώς να το πω, πολύ περισσότερα ταλέντα τα οποία εκπαιδεύουν για να αναπτυχθούν.
6: Προσπαθώ να βρω κάτι στο οποίο να διαφωνώ. Δεν υπάρχει. Πράγματι είναι καλύτερη, πράγματι είναι πιο πεπαιδευμένη. Εκεί που έχω κάποια αμφιβολία, όχι αντίρρηση, αμφιβολία, είναι ότι για μας το θέατρο είναι ένας τρόπος να βλέπεις τα πράγματα.
5: Για εσάς τους παλιούς, λέτε.
6: Για εμάς τους παλιούς.
5: Ναι.
6: Δεν ξέρω κατά πόσο τα παιδιά όλα αυτά τα πράγματα που ξέρουν, απίστευτα πράγματα ξέρουν και απίστευτα έχουν εκπαιδευτεί. Θα σας πω μετά, έκανα ένα musical και τα ξέρω πολύ καλά. Όχι, ένα απ' όλα. Και κατά πόσο μεταφράζονται σε μία στάση ζωής. Αυτό είναι που μου
5: λείπει. Αυτό μπορείτε να μου το εξηγήσετε λίγο περισσότερο? Όταν λέτε ότι η σχέση μας με το θέατρο εμάς των παλιότερων,
6: ναι,
5: είναι μια στάση ζωής,
6: ναι,
5: θέλω λίγο να μου το εξηγήσετε πώς το εννοείτε ακριβώς. Θέλω δηλαδή να μου το εξηγήσετε κάπως με ένα παράδειγμα για να το καταλάβω ακριβώς τι εννοείτε, αν και υποψιάζομαι τι εννοείτε, αλλά θέλω να το εξηγήσουμε στους ακροατές μας.
6: όλοι λένε, και εγώ όταν είχα μια δραματική σχολή, όλοι λένε όχι να παριστάνεις όσο καλά και να το να είσαι. Λοιπόν, για μένα το να είσαι είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Δηλαδή, πολύ απλά τι σημαίνει, ότι αν καταφέρεις να είσαι κάτι,
5: ναι,
6: σημαίνει ότι έχεις αγγίξει μια φετούλα του εαυτού σου που δεν την ήξερες.
5: Μάλιστα. Ναι.
6: Έχω την εντύπωση ότι αυτές οι πάρα πολύ ευρείες γνώσεις που έχουν τα παιδιά για το σώμα τους, για την ενέργειά τους, για το timing τους κλπ, δεν μεταφράζονται σε αυτή την ανάγκη να μπει κανείς σε μια φετούλα του εαυτού του.
5: Τώρα το κατάλαβα πολύ.
7: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
8: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. Delta360.gr.
9: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Πώς κοιμήθηκες χθες?
11: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
10: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
12: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
10: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
12: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641-051-544. 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
13: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
14: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
6: Σαλεύει.
5: Ναι, είναι σαν να
6: το είναι μια εκμάθηση.
5: Σαν να το ξεκλειδώνεις με έναν τρόπο.
6: Ναι.
5: Και σένα τον ίδιο, ναι, και άρα μετά να μπορείς να το δώσεις.
6: Και αυτό είναι αυτό που λέω ερμηνεία.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τα πολλά ωραία εδώ που έχουμε, που έχετε διαλέξει. Μαμά γερνάω, Τάνια Σανακλείδου, του Κραουνάκη, πολύ ωραίο τραγούδι, και της Νίκο Αλακοπούλου.

0: Κώστα Θαρζόγλου εδώ, ένας πολύ αγαπημένος ηθοποιός, ένας άνθρωπος που έχει υπηρετήσει το θέατρο έτσι με πάθος. Γενικώς έχει υπηρετήσει την τέχνη του, να το πω έτσι με πάθος, γιατί θέλω να φύγουμε λίγο από το χώρο της τέχνης σας και να πάμε λίγο στη δημόσια σφαίρα. Ήσασταν ένας άνθρωπος που νομίζω ότι πάντα είχατε μια έτσι πολιτική, πώς να πω, ενασχόληση. Δηλαδή δεν ήσασταν ένας άνθρωπος που αδιαφορεί για τα δημόσια πράγματα. Έτσι δεν είναι. Άλλωστε είναι χαρακτηριστικό της γενιάς σας και της δικής μου γενιάς. Τώρα οι νέοι πολλές φορές δεν παίζουν σε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή δείχνουν να αδιαφορούν, ενώ βαθιά μέσα τους μπορεί να μην αδιαφορούν καθόλου. Απλώς να είναι απογοητευμένοι. Πείτε μου με τα χρόνια αν αισθάνεστε ότι δικαιώθηκε κάτι από αυτά που φανταζόσασταν όταν συμμετείχατε με έναν τρόπο στα πολιτικά πράγματα.
1: Κοιτάξτε, κάποια στιγμή προ butterfly πάλι.
0: Ναι, είναι προ και μετά butterfly.
1: Ναι. Κάποια στιγμή.
0: Άρα για να το χρονολογήσω ξανά για όσους δεν μας έχουν ακούσει από την αρχή, είναι πριν και μετά το 81. Κατά σύμπτωση το 81 που είναι η butterfly, είναι και η αλλαγή.
1: Είναι και η αλλαγή.
0: Ναι.
1: Απλώς θέλω να πω ότι πριν καλυπτόμουν από διάφορα ιδεολογήματα και ήταν ένα ρούχο που το φόραγα και ήμουν ικανοποιημένος. Τώρα μετά την butterfly και όσο περνάνε τα χρόνια είμαι όλο και πιο ασκεπής.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Δηλαδή από τότε, μέχρι το 81, όταν μου λέτε ιδεολογήματα, βασικά ήσασταν αριστερός, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Αριστερός.
1: Ναι.
0: Μετά το 81 γίνατε πιο σχετικιστής, να το πω έτσι.
1: Ναι.
0: Για να συνεννοηθούμε, να είμαι σίγουρος ότι το έχω καταλάβει.
1: Ναι.
0: Αυτό σας έκανε πιο σοφό ή τελικά ήσασταν πιο εντάξει με την κοινωνία όταν είχατε κάτι να πιστεύετε και μετά το χάσατε αυτό?
1: Ας πούμε για παράδειγμα κάτι που ήταν ομαδικό, κοινωνικό ή αυτό και που έπρεπε να γίνει.
0: Ναι.
1: Ήμουνα υπέρ του.
0: Ναι, ναι.
1: Καταρχήν. Τώρα μετά είμαι υπέρ μιας οποιασδήποτε σχέσεις από άνθρωπο σε άνθρωπο. Όχι από άνθρωπο το άτομο προς την κοινωνία.
0: Μάλιστα. Άρα έχετε γίνει λίγο, χωρίς να γίνετε ατομιστής με την κακή έννοια του ατομισμού, πιστεύετε περισσότερο στις διαπροσωπικές σχέσεις παρά στις σχέσεις που χτίζονται μέσα από κινήματα ή από τέτοια πράγματα.
1: Βέβαια. Και, βέβαια. Και όχι μόνο τις διαδικές σχέσεις με ένα, με τον άνθρωπό σου ή οτιδήποτε, αλλά και με άλλα πράγματα. Δηλαδή ας πούμε η παράσταση που ετοιμάζουμε τώρα είναι μια αγκαλιά, τυχαίνει να είναι μια αγκαλιά, δεν είναι ένας θίεσος που απαριθμεί αυτόν και αυτόν και αυτόν.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν είναι ένας θίασος.
0: Άρα συνυπάρχετε, λέτε, ηθοποιοί και όλος ο θίασος τέλος πάντων
1: και
0: σε ένα πράγμα το οποίο είναι συλλογικό με έναν τρόπο και όχι ατομικό. Ναι.
1: Εγώ σπάνια βρίσκω, μου συμβαίνει σπάνια αυτό, το ότι δεν βλέπω την ώρα πότε να πάω.
0: Αλήθεια, ε.
1: Ναι.
0: Θα μιλήσουμε γι' αυτό στη συνέχεια, γιατί θα πούμε αναλυτικά τι κάνετε, γιατί κάνετε κάτι πολύ ενδιαφέρον τώρα. Ένα μυθιστόρημα του Τσβάιχ το μετατρέπεται σε θεατρική παράσταση που είναι πολύ πολύ ενδιαφέρον και θα δούμε μετά και ποιος είναι ο Τσβάιχ και γιατί μπορεί να είναι πολύ επίκαιρο σήμερα ο Τσβάιχ με όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο. Γιατί είναι ένας άνθρωπος που έγραφε για τους πολέμους ουσιαστικά, για τον πρώτο και τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και για την κρίση της εποχής εκείνης, που έχει πολλά κοινά στοιχεία με την εποχή σήμερα. Αλλά θέλω πρώτα να σας ρωτήσω το εξής. Σήμερα ιδεολογικά τι είστε? Είστε αριστερός, είστε κεντρός, δεν είστε τίποτα?
1: Τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Και αυτό το τίποτα σας ικανοποιεί? Α,
1: το φέρω βαρέως το ότι δεν είμαι τίποτα. Και διάφοροι άνθρωποι, νομίζω οι διάφορες πλευρές ας πούμε, ευθύνονται για το ότι δεν είμαι τίποτα. Η μόνη μου παρηγοριά είναι το ότι δεν είμαι μόνος.
0: Καλά, αυτό είναι σίγουρο.
1: Είμαι μόνος και δεν είμαι μόνος, γιατί είναι πάρα πολύς κόσμος έτσι.
0: Ναι, αλλά ξέρετε κύριε Ριζόγλου, όντας τίποτα, όπως λέτε, πολιτικά, εσείς φαντάζομαι ότι είστε από αυτούς τους ανθρώπους που πάνε στην κάλπη. Παρότι.
1: Βέβαια, ναι, θα πάω στην κάλπη.
0: Για πείτε το λίγο αυτό, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πολλοί άνθρωποι που νιώθουν ότι δεν είναι τίποτα και δεν τους εκφράζει κανείς, θεωρούν ότι αυτό σημαίνει ότι δεν θα πάνε και στην κάλπη. Θέλω λίγο την άποψή σας αυτό.
1: Όχι. Αυτό δεν με αφορά καθόλου. Το να μην πάει κανείς στην κάλπη, το θεωρώ. Πρέπει να πάει.
0: Άρα τι επιλέγετε εκεί, το μη χειρόν βέλτιστον.
1: Πού να ήξερα, πού να ξέρω.
0: Όχι, δεν λέω τι συγκεκριμένα, αλλά λέω η λογική σας εκείνη την ώρα στην κάλπη, όταν δεν σας εκφράζει ακριβώς τίποτα και κανείς, τι είναι, το μη χειρόν βέλτιστον θα ψηφίσω, ας πούμε. Ναι. Αυτό, το λιγότερο κακό.
1: Ναι, ναι. Απλώς είμαι προαποφασισμένος, ναι, ότι δεν πρόκειται να ψηφίσω το ιδανικό μου.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Δεν είναι το ιδανικό μου, το ξέρω, ναι, το ξέρω, ναι, από πριν.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αλλά πρέπει να πάω.
0: Οι Έλληνες στην κάλπη υπερψηφίζουμε ή καταψηφίζουμε συνήθως, τι νομίζετε? Ανάλογα την περίσταση, ε.
1: Υπάρχει μια μελέτη, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο.
0: Βεβαίως έχουμε.
1: Υπάρχει μια μελέτη για το, σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Από διάφορους σπουδαίους, τέλος πάντων, μελετητές αυτού του χώρου. Πώς είναι οι στατιστικές, ναι, που μιλάει η Δημοκρατία αυτό, το ΣΥΡΙΖΑ τόσο. Και,
0: ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχει μια άλλη μελέτη η οποία λέει ό,τι και να ψηφίζεις, από την άκρα αριστερά στην άκρα δεξιά, κατά πόσο ψηφίζεις σύμφωνα με την ιδεολογία σου ή σύμφωνα με το συμφέρον σου.
0: Και τι βγάζει η μελέτη αυτή, ότι ψηφίζεις πώς?
1: Όλες οι χώρες της, ναι, Ευρώπης είναι γύρω στο 20-25% η ιδεολογία, 18, 20, 22, μάλιστα, και λοιπά.
0: Ελλάδα. Και το υπόλοιπο Ελλάδα
1: 49
0: βάση ιδεολογίας. Βέβαια μπορεί να υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι κάνουν, μετατρέπουν σε ιδεολογία το συμφέρον τους.
1: Άλλο ναι, αυτό.
0: Είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα.
1: Άλλο,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Άλλο αυτό.
0: Αλλά γιατί λέμε τι απαντάνε στην έρευνα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εντυπωσιακό, εντυπωσιακό.
1: Φοβερό είναι.
0: Πολύ εντυπωσιακό πραγματικά.
1: Σημαίνει ότι έχουν μείνει ανοιχτοί λογαριασμοί.
0: Βέβαια, έχουν μείνει ανοιχτοί λογαριασμοί, έχετε δίκιο. Πότε θα κλείσουν αυτοί οι λογαριασμοί? Βλέπω η Ελλάδα είναι μια χώρα την οποία το διχασμό είναι σαν να τον έχει στο DNA της, έτσι. Ναι. Και βλέπετε ότι ακόμα και σήμερα που είμαστε, έχουμε πια πίσω μας μια μεταπολίτευση πάρα πολλών χρόνων, σχεδόν μισό αιώνα, συνεχίζει το ίδιο πράγμα. Συνεχίζει ένας διχασμός. Αυτή τη φορά ένας διχασμός ο οποίος χρησιμοποιεί τα νέα μέσα. Δηλαδή κυρίως το διαδίκτυο.
1: Ναι.
0: Ένα ιβρεολόγιο του ενός προς τον άλλον. Ναι. Πολλές φορές ανώνυμα, άλλες φορές και επώνυμα. Πώς το βλέπετε αυτό?
1: Δεν ξέρω. Λυπάμαι. Λυπάμαι και μου θυμίζει συνέχεια το ότι η γενιά μου χάσαμε.
0: Έτσι αισθάνεστε?
1: Χάσαμε.
0: Γιατί?
1: Δηλαδή κάναμε ό,τι κάναμε, κινδυνέψαμε όσο κινδυνέψαμε, φυλακιστήκαμε, κάναμε, ράναμε. Τι χάσαμε στο τέλος?
0: Χάσατε από ηθική σκοπιά ή χάσατε από σκοπιά, ας πούμε, που έχει να κάνει με την ανάπτυξη και τα λοιπά? Δηλαδή πώς την νιώθετε αυτή την ήττα? Την νιώθετε μια ήττα συναισθηματική ή μια ήττα γιατί δεν ζει καλά ο κόσμος σήμερα? Τι από τα δύο? Γιατί ξέρετε, μπορεί να υπάρχει και μία ήττα συναισθηματική, αλλά από την άλλη μεριά να βλέπεις γύρω σου ότι ο κόσμος πήγε καλύτερα και ότι εσύ ήσουν λάθος. Τι από τα δύο, πώς το καταλαβαίνετε αυτό, το χάσαμε?
1: Μπορώ να απαντήσω με ένα στίχο.
0: Μάλιστα
1: από τα τραγούδια που αγαπάω πολύ. Πάντα γελαστή και γελασμένη.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε μια και το είπατε.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Karen Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Σοβαρά τώρα, άλλο ένα site για το αυτοκίνητο?
3: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο, ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr, η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
2: Motorone.gr, μπες τώρα και δες.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Ο κύριος Κώστας Αρζόγλου είναι εδώ, ένας σπουδαίος ηθοποιός, ένας άνθρωπος που έχει πραγματικά, νομίζω έτσι, ένα πέρασμα από το θέατρο που θα μείνει αξέχαστο, και αυτό είναι σπουδαίο να το νιώθει κανείς, και ένας άνθρωπος που είναι παρόν στο θέατρο, και αυτό είναι ακόμα πιο ωραίο. Αλλά θέλω, πριν πάμε σε αυτά που κάνετε τώρα, να μου πείτε λίγο, επειδή βάλαμε το τραγούδι του Μητροπάνου. Το γνωρίζατε το Μητροπάνο εσείς?
6: Πολύ.
5: Για πείτε μου λίγο.
6: Νομίζω ότι υπήρχε μια μπεσαλίδικη στάση ανάμεσά μας, και είναι από τα λίγα σταθερά πράγματα που με στήριξαν, πώς το λένε, εκεί που έχανα την ιδεολογία μου οτιδήποτε κάτω από τα πόδια μου.
5: Ναι.
6: Ο Δημήτρης ήταν μια σταθερά.
5: Αλήθεια, ε?
6: Ναι.
5: Και ενώ θεωρητικά είσαστε δύο άνθρωποι που δεν μοιάζουν, είναι κάπως δύο διαφορετικοί κόσμοι, θα έλεγα.
6: Αυτό είναι, ναι, το πολύ περίεργο.
5: Ναι.
6: Και εγώ είχα πάει στα πουζούκια,
5: ναι,
6: ναι, με τα πουκάμισα που φοράγεται τα ιδιαίτερα.
5: Ναι.
6: Και εκείνος είχε έρθει στο δύο φορές στο θέατρο, ναι. Κάτι που έκανα με τη Μίρκα και που είναι από τις πιο ωραίες παραστάσεις που
5: ποιοι ήταν
6: έχω
5: αυτό,
6: αισθανθεί.
5: Έτσι για να θυμηθούμε λίγο, τι ήταν αυτό που κάνατε?
6: Ήταν ένα έργο που με σκηνοθεσία του Νίκου του Καραγεωργού, χορεύοντας τη σιωπή.
5: Χορεύοντας τη σιωπή.
6: Ναι, στο Βεάκι με τη Μίρκα.
5: Να σας πω τώρα, πείτε μου λίγο για αυτό που θα κάνετε τώρα με το κείμενο του Τσβάιχ. Έχετε λοιπόν πάρει ένα κείμενο του Τσβάιχ και το έχετε μετατρέψει σε θεατρικό έργο. Ο Τσβάικ έχει γράψει σπουδαία έργα, έχει γράψει τη Σκακιστική Νουβέλα, έχει γράψει τον Κόσμο του Χθες. Είναι ο συγγραφέας ουσιαστικά που μίλησε για την κρίση που μας οδήγησε στους πολέμους, από τον ένα πόλεμο στον άλλον. Έχει περιγράψει με έναν συγκλονιστικό τρόπο την Ευρώπη, η οποία καταραίει μέσα σε αυτό το κομμάτι εκεί των πολέμων από πλευράς ηθικής. Τα προβλήματα, το κυνηγητό, τα έχει εξηγήσει με έναν καταπληκτικό τρόπο αυτά.
6: Ναι, ναι.
5: Πείτε μου, τι επικαιρότητα καταρχάς βρίσκεται σε αυτό σήμερα?
6: Καταρχήν νομίζω ότι είναι τόσο σπουδαίος και τόσο θαυματουργός ο άνθρωπος, ο δημιουργός, που ακόμα και πρόσωπα, αυτά που έχουν χαρακτήρα και πρόσωπα επιστήμης και πρόσωπο, ουσιαστικά μπορεί να σημαίνουν την Ευρώπη, μπορεί να σημαίνουν τον πόλεμο, μπορεί να σημαίνουν την άνοδο, μπορεί να σημαίνουν την οικονομική ευρωστία, αλλά είναι, για παράδειγμα, ας πούμε, εγώ παίζω έναν άνθρωπο που είναι πρώην πάρα πολύ σπουδαίος, από, ναι, αυτούς τους ανθρώπους που ανοίγουν οι πόρτες μπροστά τους, γιατί είναι οικονομικά εύρωστος, έχει περιουσία, εκτός από ένα ατύχημα στην κόρη του, και τα εγκαταλείπει όλα, είναι και αυτός ασκεπής με αυτή την έννοια, προκειμένου για την υγεία της κόρης του. Αυτό είναι που
5: τον λέει. Ναι.
6: Δηλαδή αναρωτιέμαι, και μέσα στις πρόβες το αναρωτιέμαι, ενώ έχουμε να κάνουμε με ένα ζευγάρι ενός κάποιου υπήλαρχου με την κόρη του,
5: ναι,
6: ενός έρωτα που δεν έγινε ποτέ.
5: Ναι.
6: Μήπως η ερωτική σχέση, η σχέση εν πάση περιπτώσει η ανθρώπινη, είναι του πατέρα με την κόρη.
5: Την κόρη, μάλιστα. Ένα έργο επομένως πάρα πολύ βαθύ τώρα και ένα έργο το οποίο αγγίζει την ουσία των πραγμάτων, διαχρονικά επίσης. Αυτά τα πράγματα δεν αλλάζουν, είναι υπέρτερα των εποχών. Γι' αυτό και μένουν τόσο επίκαιρα πάντα.
6: Ας πούμε η Κερασία η Σαμαρά, που είναι ο εμπνευστής όλης αυτής της διείσδυσης, ας πούμε, έχει μια σκηνή, η σκηνή μας είναι πολύ ελεύθερη, είναι σαν ελεύθερος στίχος στην ποιήση.
5: Α.
6: Έτσι. Δεν είναι αυτό που λέμε ένας μύθος με αρχή, μέση, τέλος. Είναι
5: ναι.
6: ένα τρέξιμο σε μια ιστορία ολόκληρη, η οποία περιβάλλεται από στοιχεία πολέμου.
5: Μάλιστα.
6: Δηλαδή δεν μπορώ να σας πω, αλλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
5: Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον. Πού θα το παίξετε αυτό και πότε?
6: Στο θέατρο Χώρος.
5: Ναι.
6: Σε 10 μέρες.
5: Πολύ ωραία.
6: Αρχίζουμε.
5: Πολύ ωραία. Λοιπόν, εύχομαι να πάει καλά και είμαι σίγουρος, γιατί έχει σίγουρα.
6: Επικίνδυνος ίκτος.
5: Επικίνδυνος ίκτος.
6: Είναι στη μετάφραση αυτή.
5: Και μετά από αυτό, κύριε Ζόουλ, είσαστε από τους τύπους που κάνουν σχέδια και βλέπουν και το επόμενο και το μεθεπόμενο και τέτοια.
6: Α, και
5: όχι.
6: Κάτι άλλο, ναι, ήθελα να σας πω και γυρίζουμε σε, ναι, αυτό αμέσως. Ότι ο Στέφαν Σβάιγ δεν είναι μόνο ένας προφήτης ενός νασισμού που έρχεται κλπ. Είναι και άλλα πράγματα. Δηλαδή αυτή η παρέα Κάφκα, Φρόιντ και Στέφαν Σβάιγ και άλλων ενδεχομένως, είναι πάρα πολύ σπουδαία και είναι ένα κύμα, θα το έλεγα, όχι κίνημα, κύμα το οποίο αν το ακολουθούσαμε ο κόσμος θα ήταν αλλιώς.
5: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι και έχει αποδειχθεί άλλωστε από την, ναι, ιστορία μετά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Πραγματικά εύχομαι τα καλύτερα για τη συνέχεια και να είσαστε πάντα ακμαίος και έτοιμος για τη σκηνή,
6: ναι,
5: όπως είσαστε. Έχετε νομίζω ακόμα πολλά να μας δώσετε, γιατί ξέρετε, από ένα σημείο και πέρα νομίζω ότι η σοφία λειτουργεί στους ανθρώπους με έναν τρόπο λυτρωτικό. Και για τους ίδιους αλλά και για τους αυτούς που τους ακολουθούν, τους θεατές.
6: Ξέρετε, όταν είμαι ειλικρινής λίγο με τον εαυτό μου, αισθάνομαι ότι οτιδήποτε ξέρω, είτε το πείτε σοφία είτε οτιδήποτε, δεν μου ανήκει. Δεν μου ανήκει. Ότι θέλω να τη δώσω.
5: Μάλιστα.
6: Κάπου.
5: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι να βάλουμε τώρα, πώς να κλείσουμε? Το πεπρωμένο, λέω. Το πεπρωμένο πάντα ταιριάζει. Το πεπρωμένο με όλα. Επέξατε σε αυτή τη σειρά τα σταυμαμένα κόκκινα μαλλιά. Ήσασταν ένας από τους πρωταγωνιστές. Βασίλης Δημητρίου, μουσική και στίχη, Γιώργος Δαλάρας. Λοιπόν, με αυτό σας αφήνουμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αρσόγλου.
6: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.

0: ώρα είναι 3.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αίγιο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.

Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
4: Μπράβο!
5: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
7: Δράση. Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
9: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
10: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
11: Η ώρα είναι 4.
12: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
13: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
4: Αντένα Σταρ, το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική
3: για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 Αγρίνιο Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
2: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
4: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
4: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
7: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
9: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
8: Σκέψου, πράκτικα.
10: Η ώρα είναι 6.
11: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ και απόψε

δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα, να σε πάλι δω μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

0: βαφτίζει.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
2: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
2: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
2: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
4: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

το ζωντανό ραδιόφωνο. Thank you.

0: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
9: Δράση.
10: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
11: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
12: Συνεργάσου με την παρέα σου.
13: Λύσε τους γρίφους.
14: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
15: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο...
14: Και όλα τα κρυμμένα μυστικά.
15: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
16: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
17: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινήσε άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
18: Η ώρα είναι 8.
7: Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
2: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
2: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
2: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
2: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
7: Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
9: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
10: Συνεργάσου με την παρέα σου.
11: Λύσε τους γρίφους.
12: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
13: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
14: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
15: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά.
16: Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους.
15: Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
17: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
15: Σκέψου, πράκτικα.
18: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
19: Η ώρα είναι 10.
20: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
21: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύπας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
2: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
2: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
4: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
4: Λύσε τους γρίφους.
6: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
1: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
0: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
1: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
0: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
1: Τηλέφωνο 697-3300-961.
0: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο. Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
0: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
0: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.